0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

διακοπές, οι υπόλοιποι που δεν έχουν φύγει και οι υπόλοιποι που θα μείνουν. Εδώ θα είμαστε εμείς, όπως και να έχει, και αυτή την εβδομάδα, ζωντανά από το μικρόφωνο του Κόσμος, από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429, σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάτι, να μας πείτε κάτι, να πείτε μια καλημέρα, βρε αδελφέ, εδώ είμαστε, φτιάξτε καφέ, να τα πούμε σε λίγο.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 5 Αυγούστου. Πότε πέρασε και αυτός ο χρόνος? Γιατί εντάξει, όταν περνάει το καλοκαίρι και όπου να είναι θα περάσει, έχουμε μπει στον Αύγουστο, αρχίζει να σκέφτεσαι ότι πέρασε και αυτή η χρονιά σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου, Ανατολή του Ηλίου 6:30, Δύση του Ηλίου 8:31. Στα νέα της ημέρας έχουμε ότι οι φωτιές στη Δυτική Αττική είναι σε ύφεση, αλλά είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική. Είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες, γιατί θα έχουμε ανέμους και σήμερα και προσπαθούν να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Κατά τα άλλα, στο μετεωρολογικό δελτίο της ημέρας, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένα στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά. Θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν μέχρι 37 βαθμούς, στην κεντρική και στην Νότια Ελλάδα μέχρι 36, το ίδιο και στη Δυτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και εκεί λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασίες από 24 μέχρι 35 βαθμούς στη συμπρωτεύουσα, και ηλιοφάνεια περιμένουμε και την Τετάρτη στην Αττική. Διαβάζω, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, αρκετά υψηλή, και κάπως έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Διαβάζω, Παρασκευή, Σάββατο θα φτάσει και τους 40 βαθμούς με ηλιοφάνεια αλλά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας, επίσης να συνεχίσουμε, σαν σήμερα το 1956 η Doris Day βρίσκεται στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ με ένα τραγούδι που έχει πολύ διασκευαστεί, και μια διασκευή θα ακούσουμε, το «Και σερά σερά», «Whatever will be, will be», ένα βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι, ήταν στην ταινία του Hitchcock «The Man Who Knew Too Much». Εμείς θα ακούσουμε μια διασκευή από τον Wax Taylor που έχει σαμπλάρει, αν θέλετε, χρησιμοποιήσει κομμάτια του τραγουδιού. «Και σερά» λέγεται ο τίτλος.
1: Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here.

Διαβάζω σε αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας αυτή την απίστευτη ιστορία, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, με την διαθήκη του James Brown. Σαν σήμερα 5 Αυγούστου του 2007 περίπου 12 άτομα είπαν ότι είναι παιδιά του James Brown. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνεται μια εξέταση DNA σε όλους αυτούς. Από τους 12, οι 3 όντως ήταν παιδιά του James Brown, απέδειξε το DNA. Στο σύνολο, ο James Brown όταν έφυγε από τη ζωή είχε 10 παιδιά. Στη διαθήκη του όριζε τα 6. Ξεκίνησε μια απίστευτη δικαστική διαμάχη για χρόνια. Φανταστείτε, η διαμάχη ήταν τόσο έντονη που οι συγγενείς τσακωνόντουσαν ακόμα και το πού θα ταφεί το σωρός του. Και μάλιστα το σώμα του παρέμεινε σε ειδικό χώρο ψύξη, γραφείο τελετών, μέχρι να αποφασίσουν. Πάνω από 2 μήνες πέρασαν για να βρεθεί πού τελικά θα ταφεί ο James Brown. Μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, τώρα έχει λήξει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Έχουν πουλήσει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του James Brown και έχουν εισπράξει τα χρήματα και τα έχουν μοιραστεί μεταξύ τους. Από το ημερολόγιο της ημέρας ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο Morris Williams, Morris Williams and the Zodiacs, ένα τραγούδι που είχε φτάσει στο νούμερο 1 στην Αμερική και μας αρέσει και πολύ, και είναι το τραγούδι θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις το 1960. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο τώρα ακούγεται. Είναι το Stay.

0: Ακούτε Κόσμος. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτός ο κύριος λέγεται Ριγκάτ, είναι Σουηδός και στη δεκαετία του 90, σε αρχές δεκαετίας του 90, έβγαλε το Why Don't You, Why Don't I, είχε παίξει και στα ελληνικά ραδιόφωνα, η Soul, όπως την είχαν δει στη δεκαετία του 90, Soul που κάνει μεγάλο comeback τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολιτισμωδός. Ο Τιγουάγιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτής της τάσης, αν θέλετε, που έχει φέρει τη Soul στο έτος 2026. Το καινούργιο του άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει, το αγαπάμε πολύ. Από το καινούργιο του άλμπουμ Mama Gave Me The Will. Είναι 37 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου στις επάλξεις.

Αυτές είναι οι Woomack Sisters. Μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, από το επώνυμο μπορεί να καταλάβετε, έχουν μια πολύ τεράστια μουσική κληρονομιά. Είναι εγγονές του Sam Cooke, κόρες των Cecil και Linda Woomack και ανιψιές του Bobby Woomack. Μπήκαν λοιπόν και αυτές στο μουσικό προσκήνιο. Το άλμπουμ τώρα τον Ιούλιο κυκλοφόρησε, If I Let You το τραγούδι. Διάβαζα χθες και είπα να δώσω λίγο περισσότερη σημασία για αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, για αυτή την είδηση ότι πλέον πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται στην Ευρώπη δεν αγοράζουν πλέον, λέει, μαγνητάκια, αλλά αγοράζουν κυρίως αντιλιακά και καλλιντικά. Μάλιστα το σχολίασα χθες και έλεγα πραγματικά αυτό με τα μαγνητάκια. Όποιος πάει σου παίρνει ένα μαγνητάκι, έχεις γεμίσει μαγνητάκια σε μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ και μάλλον αυτό σε εκνευρίζει περισσότερο παρά σε κάνει χαρούμενο. Συμφωνεί εδώ η Χρυσούλα. Λοιπόν, τι γίνεται, οι Αμερικανοί λέει καταναλωτές στρέφονται σε ευρωπαϊκά ή και ασιατικά, αν θέλετε, αντιλιακά ας πούμε και καλλιντικά, καθώς οι κανονισμοί του FDA στην Αμερική δεν επιτρέπουν ορισμένα νέα φίλτρα UV. Γενικώς δηλαδή κάποια πράγματα που βρίσκουν στην Ευρώπη δεν μπορούν να τα βρουν και κρέμες προσώπου δεν μπορούν να τα βρουν στην Αμερική και γι' αυτό όταν έρχονται εδώ πέρα πλέον στην Ευρώπη το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πάνε λέει στα φαρμακεία και να τα κατεβάσουν όλα, γιατί κυρίως και αντιλιακά όπως είπα και πριν, αλλά και άλλα, διότι δεν τα βρίσκουν εκεί και είναι λέει και το καλύτερο αν θέλετε αναμνηστικό που παίρνουν μαζί τους στις αποσκευές τους γυρνώντας στην πατρίδα τους, διότι τα μαγνητάκια πλέον έχουν χάσει τη θέση στην παλίτσα ευτυχώς, και γιατί τα αντιλιακά και όλα αυτά τα καλλιντικά είναι ένα αναμνηστικό που χρησιμοποιείται, γιατί το μαγνητάκι χρησιμοποιείται, είναι άχρηστο. Δεν μ' αρέσει καθόλου το μαγνητάκι. Ενώ τα διάφορα καλλιντικά κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτά με τα μαγνητάκια στο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1966 κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το άλμπουμ των Beatles, το Revolver. Η κυκλοφορία στην Αμερική έγινε στις 8 Αυγούστου, στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε σήμερα 5 του μηνός. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και μερικοί κάποιοι το θεωρούν και το σπουδαιότερο από αυτό το άλμπουμ Yellow Submarine.

0: 93,6.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: κοσμοsradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιο.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας και δεν μπορώ παρά να γελάσω ότι σαν σήμερα το 1914 λέει στο Cleveland του Ohio τίθεται σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι ρύθμισης της κυκλοφορίας αυτή. Ημερολόγιο της ημέρας και δεν μπορώ παρά να γελάσω ότι σαν σήμερα το 1914 λέει στο Cleveland του Ohio τίθεται σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι ρύθμισης της

να πατάει το κουμπάκι και να ανάβει το πράσινο και μετά το κόκκινο. Και πριν το κάνει, λέει, σφύριζε κιόλας για να προειδοποιήσει. Αυτό ήταν το κίτρινο. Πριν να το κάνει, σφύριζε για να προειδοποιήσει ότι σε λίγο θα ανάψω το φανάρι. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Έχουμε πάντα καλή διάθεση. Εδώ πάντα ζωντανά από το Κόσμος 93,6. Ρωτάτε πότε θα πάμε διακοπές. Ο Κόσμος για μία εβδομάδα θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα και μετά πάλι θα είμαστε μαζί ζωντανά. Μόνο μία εβδομάδα θα λείψουμε και θα ακούγεται απλώς μουσική. Όχι απλώς, αυτή η υπέροχη μουσική του Κόσμος. Προς το παρόν εδώ είμαστε. Θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με καλό καιρό σήμερα στη χώρα γενικότερα και στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 28 βαθμούς, αλλά θα ανέβει, λέει, μέχρι 37 βαθμούς.

Μέρση, Μέρση, μια εγώντια από τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Διάβασα μια είδηση, δεν ξέρω αν την είδατε χθες. Εκρηκτική άνοδος για τις παραγγελίες delivery. Το delivery λέει σκοτώνει το έξω, προτιμάμε να παραγγείλουμε. 14.000 διανομής έχει μόνο το e-food. 14.000 ανθρώπους. Η Go Delivery που έχει το e-food και η Wolt λέει κατέγραψαν σημαντική αύξηση τζίρου το 2025 με άλματα 75% και 65% αντίστοιχα. Αυτό δεν είναι άλμα, αυτό είναι άλλη εταιρεία. Η άνοδος λέει του delivery συμβάλλει στην πτώση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης. Οι καταναλωτές προτιμούν την παραγγελία στο σπίτι για οικονομικούς λόγους, παρόλο που και αυτή έχει αυξηθεί, δεν είναι δηλαδή δωρεάν το να σου φέρουν στο σπίτι, αλλά τέλος πάντων προτιμούν λέει να μένουν σπίτι. Και όλη αυτή η ιστορία με το delivery δεν είναι απλά λέει μια διανομή φαγητού, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα άμεσης εξυπηρέτησης, καλύπτει καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ, φάρμακα, ειδική είδη λιανικής. Δηλαδή μπορεί 4 ώρα το πρωί να θέλεις να φας μια σοκολάτα, θα πάρεις τηλέφωνο και θα σου φέρουν τη σοκολάτα στις 4 ώρα το πρωί, το οποίο θα μου πείτε υπήρχε ένα κενό εκεί, κάποιος έπρεπε να το καλύψει, κάποιος να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους που 3, 4, 5 ώρα το πρωί θέλουν κάτι να φάνε. Αυτό που με τρελαίνει επίσης είναι ότι η νέα γενιά πλέον θεωρεί αυτονόητο ότι θα ξυπνήσει το πρωί και θα πάρει το καφέ του απ' έξω, δηλαδή θα πάρει από τα delivery, θα μπει στην εφαρμογή και θα παραγγείλει καφέ. Κάθε μέρα το κάνουν αυτό. Είναι μια αγορά, λέει, που αγγίζει πλέον συνολικό τζίρο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι έξοδος για φαγητό. Είναι από τον καναπέ μέχρι την πόρτα, γιατί μέχρι εκεί, και αυτό για να παραλάβουμε την παραγγελία και μόνο όταν χτυπήσει το κουδούνι. Yasmin Lacey, and I good for you, 15 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6.

Πάντως, μιλώντας για delivery, εκεί στην Νότια Κορέα το αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά το θέμα. Υπάρχει, λέει, μια νέα ψηφιακή τάση που εξαπλώνεται, έχει ξεκινήσει από εκεί. Υπάρχουν εφαρμογές και ιστοσελίδες όπου οι χρήστες επιλέγουν φαγητό, γεμίζουν το καλάθι τους, ολοκληρώνουν μια εικονική παραγγελία, χωρίς όμως να αγοράζουν τίποτα ή να παραλάβουν τίποτα. Είναι φοβερό. Μιμείται, λέει, αυτή η εμπειρία τις πραγματικές εφαρμογές delivery ή online αγορό, αλλά η διαδικασία σταματάει πριν από την πληρωμή. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό? Είναι, λέει, για να έχουμε την ευχαρίστηση ότι κάτι κάναμε. Η προσδοκία, η επιλογή, χωρίς όμως να πληρώνουμε, χωρίς να έχουμε θερμίδες, χωρίς να έχουμε τύψεις. Λέγονται αυτές οι πλατφόρμες dopamine sites, επειδή δίνουν την αίσθηση, τη σύντομη, αν θέλετε, αίσθηση ικανοποίησης μέσω της ίδιας διαδικασίας περιήγησης και επιλογής. Ένα εικονικό, ας πούμε, αγοράζει και ρούχα και όχι μόνο φαγητά, ή μια ανύπαρτη παραγγελία με τάκος, ας πούμε. Μετατρέπεται όμως αυτό, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν. Οι εφαρμογές είναι δωρεάν αυτές, αλλά είναι μια πληροφορία για τις διαφημιστικές. Ο χρήστης μπορεί να μην χρεώνεται το προϊόν, αλλά μπορεί αργότερα να βλέπει διαφημίσεις για την πραγματική εκδοχή του. Δηλαδή, όλο αυτό, οι τρόποι που συμπεριφέρεστε ακόμα και σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα καταγράφονται και μένουν στο διαδίκτυο και συνήθως προκαλούν διάφορες διαφημίσεις. Στην ψηφιακή εποχή, διαβάζω, χορταίνουμε πλέον και με ένα καλάθι αγορών που δεν φτάνει ποτέ στην πόρτα μας. Εμένα η γιαγιά μου αυτό το έλεγε: φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο.

coming on.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Κόσμος 93,6.

Εδώ και πάλι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κάποιοι μετράνε αντίστροφα για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Εμείς εδώ θα είμαστε ζωντανά όλη την εβδομάδα από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, η Χρυσοαντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, αυτό που μας εμπνέει, θυμόμαστε τραγούδια που έχουμε ξεχάσει. Από το 1978 έρχεται αυτό το τραγούδι, σαν σήμερα στο νούμερο 1 στην Αμερική ήταν οι Rolling Stones με το Miss You από το άλμπουμ Some Girls, η στροφή τους προς την δίσκο που δυσαρέστησε πολλούς φανς. Το χαρακτηριστικό σόλο φυσαρμόνικας που ακούγεται στο κομμάτι ανήκει στο Sugar Blue και σύμφωνα με το μύθο που κυκλοφορεί, ο Jagger λέει τον είχε ανακαλύψει τυχαία στους σταθμούς του μετρό στο Παρίσι όπου έπαιζε αυτός ο νεαρός μουσικός και τον κάλεσε αμέσως στο στούντιο για την ηχογράφηση.

Πάμε να δούμε λίγο και τους τίτλους στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας, τις πρακτικές του Σάντσεθ, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Ελεύθερος τύπος, 5 κλειδιά για τη σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού και απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων, οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις των κυνηγών. Εφημερίδα των συντακτών, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά το άσυλο. Καθημερινή ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος των 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Στα νέα για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα και επίσης στα νέα μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. Τέλος, ναυτεμπορική, τα Top Guns του Euronext Athens σε 16 εταιρείες, το 72% της συνολικής αύξησης της κεφαλαιοποίησης. Και αυτός είναι ο Φρένικ που μας έχει αγαπήσει πολύ ως χώρα και διασκευάζει εδώ ένα ελληνικό τραγούδι, για ακούστε.

Αυτό ήταν για σήμερα. Είναι ήδη 5 λεπτά πριν από τις 8. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6. Άλλωστε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάτη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντε Μισαμόρες από αυτή την υπέροχη κυρία του κουβανέζικου τραγουδιού, την Ομάρα Πορτουόντο, από το Φλόρ Ντε Αμόρε, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε βγάλει στην World Circuit, βεβαίως από τότε που τους ανακάλυψε ο Ράι Κούντερ και τους έβγαλε στην επιφάνεια την παγκόσμια ως Buena Vista Social Club. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Είμαστε πάντα εδώ στις επάλξεις μέχρι και την Παρασκευή 7 του μηνός, είναι 5 Αυγούστου του 2026. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα συνέβη το 2007 αυτό το καταπληκτικό 12. Ο James Brown είχε 6 παιδιά δηλωμένα. 12 λοιπόν νέοι Αφροαμερικανοί εμφανίστηκαν δηλώνοντας ότι είναι παιδιά του James Brown, διεκδικώντας προφανώς την περιουσία του. Από αυτούς λοιπόν, μάλλον σαν σήμερα έγινε το DNA test. Από αυτούς λοιπόν τους 12, οι δύο αποδείχθηκε ότι ήταν όντως παιδιά του James Brown.

It's Magic λοιπόν, από τον James Brown, υπό την παγκέτα του Oliver Nelson, αυτός ο τρομερός δίσκος. Σαν σήμερα, να πιάσουμε το... Με συγχωρείτε, με έπιασε ένας μικρός βήχας. Το 1824, για να πιάσουμε από, από την αρχή του 19ου αιώνα, ο Γεώργιος Αχτούρης νικά τους Τούρκους, το στόλο των Τούρκων στη Σάμο, και έτσι το νησί δεν ξαναπηλείται ποτέ από τους Τούρκους. Ενώ το 1850 σαν σήμερα γεννιέται ο Γκί ντε Μοπασάν, ο Γάλλος συγγραφέας, μάστερ του διηγήματος. Το 1906 σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, μπαμπάς της Αντζέλικα, και με εξαιρετικές ταινίες στο ενεργητικό του. Θυμάμαι την Τιμή των Πρίτζι για παράδειγμα, εξαιρετική ταινία. Και το 1930 σαν σήμερα γεννιέται ο Νίλ Άμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη με την αποστολή του Απόλλο 11, το 1969.

Υπέροχη. Στα Ελκάνος, η Λομίκ Τάλμποτ δηλαδή, στο πιάνο, μόνος του για μια γαλλική ταινία, Le Départ λεγόταν αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα, 5 Αυγούστου λοιπόν του 1903, στη Γαλλία, η Διδασκαλική Ομοσπονδία συμφωνεί να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Θυμίζω ότι η Λαϊσίτε, θυμίζω ότι το κράτος της Γαλλίας έχει την πολύ σωστή κατεύθυνση να είναι πάντα χωρισμένη η θρησκεία από το κράτος. Και το 1984 σαν σήμερα, ο Μπρους Σπρίγκστιν ξεκινάει μια περιοδία για αυτό το άλμπουμ, το που είναι το πιο δημοφιλές του, το Born in the USA. Είναι η μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει ποτέ, η πιο επιτυχής οικονομικά, κάνει τζίρο περίπου μεταξύ 80 και 90 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σαν σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο Μόρις Ουίλιαμς, ο οποίος ήταν ο τραγουδιστής των Zodiacs. Αυτοί είχαν κάνει την επιτυχία που θα ακούσετε, την πήραν μετά αρκετοί και τη διασκεύασαν. Νομίζω ότι η πιο γνωστή διασκευή είναι αυτή εδώ του Jackson Browne. Το κομμάτι είχε το, στην original μορφή του, είχε το, την ιδιαιτερότητα ότι ήταν από τα πιο σύντομα, αν όχι το πιο σύντομο που είχε ανέβει ποτέ στα charts. Ήταν 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα μόνο. Εδώ η εκτέλεση live του Jackson Browne βέβαια είναι αρκετά μεγαλύτερη, είναι γύρω στα 3,5 λεπτά. Ακούστε λοιπόν το Stay.

πίσω στο 1966 οι Beatles βγάζουν το 7ο άλμπουμ τους, που πια δεν είναι όπως ήταν στην αρχή με διασκευές, είναι δικές τους συνθέσεις, και λέγεται Revolver, είναι, θεωρείται ένα από τα πιο ωραία τους άλμπουμ, και μέσα εκεί υπάρχουν πολλές επιτυχίες, μεταξύ αυτών και αυτό εδώ το κομμάτι που πολλές φορές το ακούμε από τη διασκευή των Earth, Wind & Fire, την εξαιρετική Got to Get You Into My Life.

Πάμε πάλι στο ημερολόγιο το πολιτικό. Σαν σήμερα το 1973, δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρη ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA προς τη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι είναι Αμερικανοί. Οι δράστες συλλαμβάνονται και καταδικάζονται σε θάνατο. Και το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αστεία προσάγγιση σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Φυσικά ήταν άλλη αξία και αυτών των χρημάτων τότε σε σχέση με σήμερα. Το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Ρόναλντ Ρέιγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων.

Brazil από την Palace Orchestra. Θα ακούσετε πολλές φορές αυτό το τίτλο, αυτή τη λέξη σε τίτλο κομματιού σήμερα. Η Καθημερινή γράφει «Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης». Ίχνη μόνο. «Αγρυπνή αγιοριτών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών» είναι η λεζάντα της μεγάλης φωτογραφίας. Μια άλλη φωτογραφία είναι «Κλίμα συγκίνησης στο τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη». Τα νέα έχουν ως πρωτοσέλιδο τίτλο «Ψάχνουν για έμφυα μεταβιβάσεις ακινήτων», «Η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα για το προσφυγικό» και «Απογευματινή λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα». Η Εφημερίδα των Συντακτών «Στην πυρά το άσυλο» και «Ο ριζοσπάστης τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών». Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού και το Μανιφέστο γράφει «Τσιμέντο να γίνουν τα νησιά», προφανώς με φωτογραφία Σαντορίνη. «Στον πετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο». Α, όχι, δεν είναι Σαντορίνη. Κάποιο άλλο νησί. Λοιπόν, η Κόντρα γράφει «Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό». Ναι, δύσκολο το βλέπω. Και η Political, μέσα στο καλοκαίρι, «Τα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης». Η Δημοκρατία σε 102.000 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Και στα οικονομικά φύλλα η ναυτεμπορική γράφει «Τα top guns του Euronext Athens, drones kamikaze made in Europe», είναι ένας άλλος τίτλος της εφημερίδας. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1981, αυτή εδώ η τραγουδίστρια που είναι διάσημη εκείνη την εποχή λόγω και της συμμετοχής της στο soundtrack αυτής της ταινίας, το Grease, η Olivia Newton-John, αποκτάει το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική χωρίς περιθώρια εφησυχασμού. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχικύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Διευθυντική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράξει τη σύνταξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη. Θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Στην Ουκρανία 15 νεκροί και 27 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρό ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Ακούτε Κόσμος.

Jazz Standard που εδώ έγινε pop. Dream a little dream από τους Beautiful South. Πολύ ωραία εκτέλεση. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και να, αυτό είναι ένα πραγματικά ένα υπέροχο κόσμος classic Brazilian Soul από τους Knox και τη Sophie Tucker.

Γελάω όταν τα διαβάζω αυτά. Λέει, χθες ο Πούτιν πήγε στο, προχθές μάλλον, στο Κράσνογιάρσκ, σε μια πόλη της Ρωσίας, και ξαφνικά οι ουρές στα βενζινάδικα εξαφανίστηκαν, η πόλη εφοδιάστηκε με καύσιμο σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Βλέπω και ένα πανό εδώ, η Ρωσία είναι ο καρκίνος του κόσμου. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ότι τα παιδιά μόλις ενηλικιώνονται, αυτά που έχουν χάσει τους γονείς τους, κατατάσσονται στο στρατό και θέλουν να εκδικηθούν την απώλεια των γονιών τους, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο καθηγητής Ρωμάν Σερεμέτα στο Twitter. Αυτό που έχει θέσει σε κίνηση η Ρωσία εδώ και 4 χρόνια είναι κάτι που θα ακολουθεί τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ουκρανία για πολλές γενιές. Οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να χάσουν, που αμήνονται για την ύπαρξή τους, δύσκολα θα μπορέσουν να βρεθούν σε κατάσταση ειρήνης με τον γείτονα, όσο δεν δικαιώνεται η υπαρξιακή τους αυτή ανάγκη για επιβίωση και ο πατριωτισμός τους, έτσι, η μη καταστροφή της πατρίδας τους.

Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Νίκος Γεωργιάδης στην Athens Voice. Προφανώς του άρεσε η ταινία. Οδυσσέας, ο τραγικός διακινητής της συλλογικής ιστορικής μας συνείδησης. Όσοι προσπαθούν απεγνωσμένα να ανακαλύψουν στο αφήγημα του Νόλαν την αυθεντική ερμηνεία του ομυρικού λογοτεχνικού προϊόντος, πλανώνται πλάνη νικτράν και καταδεικνύουν πόσο αιχμάλωτη είναι μια στενόμυαλης άποψης περί ερμηνείας των μύθων. Κλασικιστές προηγούμενων εποχών ψάχνουν επιχειρήματα για να αποδείξουν την ανυπακοή του σκηνοθέτη στα ιερά και τα όσια της ομυρικής γραμματείας. Λες και οι αφηγήσεις ενός τροβαδούρου στις αυλές των βασιλιάδων και των πριγκίπων της Ιωνίας είναι θέσφατο, ιερός και απαραβίαστος τρόπος απόδοσης. Λάθος μέγα. Τα ομυρικά έπι είναι πηγή άντλησης συναισθημάτων, εικόνων, ερεθισμάτων. Είναι μια ανεξάντλητη πηγή μάθησης για τα ενδότερα της ψυχής του Homo sapiens, όπως αυτός αναλύεται και δομείται από το συγγραφικό εγχείρημα του Γιουβάλ Νόα Χαράρη. Σκέτη απογοήτευση δηλαδή. Κάπως έτσι δομήθηκε και ο μονόλογος του ήρωα, ο οποίος απευθύνεται στην Καλυψό. Πώς φεύγεις μετά από 7 χρόνια από τη Σαρλίς Θερόν, μου λέτε. Δικό μου αυτό. Αλλά στην ουσία συνομιλεί με την ψυχή του. Πάλευε μεταξύ της γλυκιάς λησμονιάς, μασώντας τα πέταλα του λωτού ή της λευκής παπαρούνας και της συνείδησής του, όχι μόνο της προσωπικής αλλά και της συλλογικής, το βάρος της οποίας μετέφερε στους ώμους του. Από αυτή τη συνομιλία προκύπτει το δικαίωμα του Ευρυπίδη να χρήσει την Εκάβη, εκφράστρια της συλλογικής αντιπολεμικής συνείδησης, και τον Βυργίλιο, μυθοπλάστη της Μεγάλης Εξόδου, των κατατρεγμένων Τρώων προς τη γη των Ετρούσκων, την κοιλάδα του Λατίου στη σκιά των Απενίνων. Ζούμε, καταλήγει ο Νίκος Γεωργιάδης, όπως τότε, το τέλος της ιστορίας, γνωρίζοντας ότι η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ, αλλά ολοκληρώνεται με βασανιστικό τρόπο. Με βασανιστικό τρόπο η κύκλη της. Πιθανό να χρειάζεται ένα νέο ταξίδι στη Δύση για να πενθήσουμε συλλογικά τους νέους νεκρούς μας, έτσι ώστε να εξευμενήσουμε την έμεση για να πάρουμε άλλο ένα τράτο δανεικό χρόνο, προκειμένου να αρχίσουμε ένα νέο γύρο που θα είναι εξίσου συναρπαστικός και βασανιστικός. Συνάμα.

Αυτή είναι η Macy Gray με τον τρομερό τίτλο Give me all your loving or I'll kill you. Εν τω μεταξύ, στις μεγάλες φωτιές της Γαλλίας τώρα συμμετείχαν στην πυρόσβεση και 70 Ουκρανοί πυροσβέστες. Τους έστειλε η Ουκρανία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη στήριξη που έχει δεχθεί η χώρα από τη Γαλλία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πυροσβέστες βέβαια έγιναν δεκτοί με επιφημίες ηρώων.

Εκπληκτικός Prince από το soundtrack της ταινίας Under the Cherry Moon, Another Lover Hole in Your Head. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε τα πλοία κινούνται, το πετρέλαιο ρέει, τα στενά είναι ανοιχτά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη του Τραμπ. Και ο Τζο Μπάιντεν είπε, μεγαλύτερη νίκη, είχαμε και ανοιχτά τα στενά και το πετρέλαιο να ρέει και όλα αυτά και τα πλοία να κινούνται όλη τη διάρκεια όλης μου της θητείας. Ο πρόεδρός σας είναι ένας big loser.

Την Billy Eilish με το Birds of a Feather, ο Γκάρι Κασπάροφ, ο μέγας σκακιστής και αντιφρονών βεβαίως, γράφει, λέει στην Telegraph, ήταν πάνε εδώ και 20 χρόνια που ρωτήθηκα για πρώτη φορά αν ο Πούτιν θα ήταν καλός σκακιστής. Όχι, εξακολουθεί αυτή να είναι η απάντησή μου, αλλά είναι καλός στο πόκερ. Είναι εξαιρετικός στο να αναγνωρίζει την αδυναμία και να κάνει να μπλοφάρει απέναντι σε αδύναμους ανθρώπους. Και είναι κάτι που το βρίσκει όλα αυτά τα χρόνια και το κάνει. Να και το κορίτσι από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ και τη Νέα Υόρκη, η Ζέ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σπάροφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Strong Enough, ο Brian Ferry είναι αυτός, ένα τραγούδι για μια ταινία του Ridley Scott που λεγόταν Legend. Εδώ είναι ο κόσμος, 7 λεπτά μετά, 7.30 σχεδόν μετά τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και αυτή εδώ είναι η Fugees, ένα παλιό κομμάτι των Delphonics που το έκαναν με το δικό τους τρόπο. Radio Nuts. Των Delphonics που το έκαναν με το δικό τους τρόπο. Radio Nuts.

Ο Αριστόβουλος Αριστοβουλίδης γράφει στο Facebook: στην Ελλάδα το 2026 ένας εισαγγελέας ανέθεσε την έρευνα ενός αεροπορικού δυστυχήματος στην αστυνομία. Τώρα τι γνώση έχει η αστυνομία σε ένα αεροπορικό δυστύχημα? Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και ο Λεωνίδας Καστανάς γράφει: η πρόληψη, παιδιά μου, η πρόληψη. Η φωτιά που έκαψε τη Βιωτία και τη Δυτική Αττική ξεκίνησε, ως φαίνεται, από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Προχειροδουλειές και αρπαχτές μέσα στο δάσος. Γι' αυτό μιλάμε για πρόληψη και επιφυλακή. Για έρευνα του τοπίου σε σχέση με την ανθρωπογενή επέμβαση. Το μοντέλο της αποαέρος κατάσβεσης είναι πια φανερό ότι δεν δουλεύει στην καλύτερη επιβραδύνη. Δίνει την εξάπλωση, ειδικά με τέτοιους ανέμους. Η επίγεια κατάσβεση είναι δύσκολη λόγω του ανάγλυφου του εδάφους, άρα της δύσκολης πρόσβασης. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν φυσικά ούτε για δείγμα. Αν πάνε να κάνουν, θα βγουν διάφοροι οικολογούντες φεδρότυποι να φωνάζουν ότι κόβουμε δέντρα. Συνεπώς, έτσι θα είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ το κράτος απέτυχε. Και φυσικά έρχεται Σεπτέμβριος, οι καταιγίδες και από πίσω οι πλημμύρες. Αν δεν καήκατε, θα πνιγείτε.

Αυτός είναι ο Ζάκαρι Μπρο live στο Ronnie Scott's από ένα δίσκο που λεγόταν Groovin' Coming Home Baby, το αναγνωρίσατε φαντάζομαι. Η Μαρία Δεδούση στο πρόταγκον θέτει διάφορα ερωτήματα με τον, ας το πούμε, ελκυστικό τίτλο «Δισεκατομμύρια για πυράβλους ή για Καναντέαρ». Οι φωτιές ξεσπάνε κατά κανόνα την ίδια περίοδο σε όλες τις χώρες. Η χρονική τους σύμπτωση και η έντασή τους κατέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο ότι ο παλιός τρόπος αντιμετώπισης τους έχει τελειώσει. Ο δανεισμός μέσων πυρόσβεσης, που ήταν ως τώρα το σύνηθες, προϋποθέτει ότι τα μέσα του άλλου είναι διαθέσιμα. Εδώ είναι το σημείο στο οποίο η κουβέντα συνήθως παρεκτρέπεται σε επιχειρήματα του στυλ να πάρουμε δικά μας Καναντέρ, να μην χρειαζόμαστε κανέναν. Πόσα Καναντέρ να πάρουμε, 100, 1000, δεν είναι ακριβώς φτηνά και στην πραγματικότητα τα χρειάζεσαι μόνο μερικές εβδομάδες το χρόνο. Επιπλέον υπάρχει το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών, αλλά και η εκπαίδευση των εξειδικευμένων πληρωμάτων. Δεν είναι πρακτικά εφικτό κάθε χώρα να έχει το δικό της στόλο, όπως δεν είναι εφικτό να συντηρούμε εκατοντάδες εκχιονιστικά επειδή μπορεί να χιονίσει στην Αθήνα. Επίσης, τα Καναντέρ δεν τα αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ αεροπλάνων, παράγονται λίγα και με αργούς ρυθμούς. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, υπάρχει μόνο μία λογική προσέγγιση, και αυτή είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης δασοπυρόσβεσης. Κοινός στόλος αεροσκαφών, κοινές ομάδες ταχείας επέμβασης, κοινά κέντρα εκπαίδευσης και πολιτικές πρόληψης. Η ήδη υπάρχουσα rescue φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κλίμακα του προβλήματος. Ο σχεδιασμός που αφορούσε μια Ευρώπη στην οποία οι μεγάλες πυρκαγιές ήταν κατά κανόνα τοπικό φαινόμενο και όχι ταυτόχρονο γεγονός στη Μισή Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δαπανίσει ή να επενδύσει, γράφει λίγο πιο κάτω όπως το δει κανείς, εκατοντάδες δισεκατομμύρια στην κοινή της άμυνα. Καλά κάνει. Πώς όμως πρέπει να καεί ώστε να αποφασίσει να επενδύσει ανάλογα και στην πυρασφάλειά της? Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, σκέφτονται πώς να προστατεύσουν τον Μπορντό απέναντι σε μια επιθετική ενέργεια των Ρώσων, αλλά στο μεταξύ τον Μπορντό κόντεψε να γίνει κρανίου τόπος από τη φωτιά. Όσο προετοιμαζόμαστε για τον πιθανό εχθρό στο μέτωπο, ο αληθινός μας έχει επιτεθεί ήδη στα μετόπισθεν.

Supernatural Thing, ο Benny King στα πιο funky του. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της ύστερης περίοδου του. Τι κομμάτι, αξεπέραστο. Ο Τάσος Τέλογλου στο Inside Story έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φωτιά στην Πάρο. Το σκουπίδι δεν είναι δωρεάν, είναι ο τίτλος. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρο την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ η φωτιά έκαιγε ακόμα, ο Χιτά του νησιού είχε κατασκευαστεί το 2008 με την προοπτική να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για μια 25 ετία. Από το 2018 όμως είναι κορεσμένος. Τα σκουπίδια είναι πάρα πολλά.

Γράφει ο Άρης Αλεξανδρής στην Καθημερινή: «Η ευκολία με την οποία τα στελέχη της ελπίδας για τη δημοκρατία εγκαταλείπουν το κίνημα είναι ευθέως ανάλογη της ευκολίας με την οποία κάποτε προσχώρησαν σε αυτό. Συμβαίνουν αυτά στα συναισθηματικά φορτισμένα περιβάλλοντα όπου τα πάθη υπερβαίνουν τις αρχές. Κάτι στραβώνει στις διαπροσωπικές σχέσεις, κάποιος εγωισμός θίγεται και όλες οι μεγάλες κουβέντες περί αγώνα και ιερού σκοπού μετατρέπονται ξαφνικά σε αιτιολογίες άτακτης φυγής. Αν η Μαρία Καριστιανού ήταν σε θέση να διδαχθεί κάτι από την έξοδο Αυγερινού, δεν θα είχε ιδρύσει ποτέ το κόμμα της. Αν ήταν σε θέση να καταλάβει πόσο συγκυριακό και απολύτικο είναι το εγχείρημά της, δεν θα είχε επενδύσει σε αυτό εξ αρχής».

μαζί με το Secret Vibes. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Πάσχος Μανδραβέλης. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η αρχική δήλωση της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου ήταν πραγματολογική. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική μορφή της έχει μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η δήλωση έγινε το Μάιο, αλλά οι αντιδράσεις των κυρίων Σαμαρά, Νατσιούλα, Τινοπούλου και άλλων ξεπήδησαν τρεις μήνες μετά. Είναι μάλλον χαρακτηριστικό των υπερσυντηρητικών να αντιδρούν με χρονοκαθυστέρηση σε κάθε σύγχρονη πρόκληση. Ραντανπλάν. Σημαντικότερη είναι η απάντηση της κυρίας Μιχαηλίδου στο να φύγετε από εδώ να πάτε αλλού του κυρίου Σαμαρά, ότι δηλαδή είναι υπουργός κάθε ελληνικής οικογένειας και αυτών που αρέσουν στον πρώην πρωθυπουργό και των άλλων που θέλει να χαθούν από τα μάτια του. Έπρεπε να πει ότι είναι και υπουργός κοινωνικής συνοχής, θεμέλιο της οποίας είναι η συμπερίληψη όλων των ατόμων, ακόμη και εκείνων που δεν αρέσουν στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Νατσιό ή στην κυρία Λατινοπούλου. Θα το ξαναπούμε. Το δημοκρατικό κράτος δεν επιλέγει τον τρόπο ζωής των πολιτών του. Αυτό το έκαναν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, κάτι πατερούλιδες και φύρερ της ιστορίας. Στη δημοκρατία το κράτος υπάρχει για να υπηρετεί τους πολίτες του, ό,τι και αν πιστεύουν ή θέλουν. Επομένως, η κρατική αναγνώριση της συμβίωσης, αυτό που ονομάζουμε πολιτικός γάμος, είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως είναι και συνταγματική υποχρέωση της κυρίας Μιχαηλίδου να είναι υπουργός όλων των Ελλήνων και όλων των οικογενειών, καταλήγει ο Πάσχος Μανδραβέλης πολύ σωστά. Να, ένα κομμάτι που δεν ήξερα κι εγώ ότι είναι διασκευή από τους King Harvest, ήταν το πρωτότυπο. Ο Dan Hargrave, τον Top Loader, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975. Αυτή είναι η μεγάλη τους επιτυχία. Dancing in the Moonlight.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, Κανδύλια, Αγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Η πρόληψη είναι τα πάντα. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλου σε ότι ο καθένας το αναλογείται είναι πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Διευπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ουκρανία 15 νεκροί και 27 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Πιο καιρό ζέστη και ισχυρό με τέμι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το Miss You βεβαίω των Rolling Stones, το περίφημο κομμάτι από το Some Girl. Σαν σήμερα το 1978, το 8ο αυτό άλμπουμ των Rolling Stones, το 8ο, μάλλον είναι το 8ο νούμερο 1, με συγχωρείτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που επιτυχάνει το συγκρότημα. Το τραγούδι το έφτιαξε ο Mick Jagger παίζοντας μαζί με τον Billy Preston, τον τρομερό αυτό οργανίστα, στο πιάνο, και φτιάχνοντας έτσι, αυτό σχεδιάζοντας και καταλήγοντας σε αυτό το μικρό αριστούργημα. Εδώ είναι ο Κόσμος, 21 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 38 ετών, ένας από τους πιο ταλαντούχους ντράμερ όλων των εποχών, ένας περιζήτητος session μουσικός, ο Τζεφ Πορκάρο, της γνωστής οικογενείας, τον Τότο. Είχε παίξει όμως σε χιλιάδες ηχογραφήσεις άλλων καλλιτεχνών. Άλλοι λένε ότι τον έφαγαν οι καταχρήσεις, άλλοι λένε ότι, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή τέλος πάντων, ότι μετά από εφαρμογή εντομοκτόνου στον κήπο του, ο οργανισμός του δηλητηριάστηκε και η καρδιά του έπαθε σοκ, με αποτέλεσμα την ανακοπή. Σε κάθε περίπτωση, ο Τζεφ Πορκάρο εδώ δείχνει όλο του το απίστευτο ταλέντο στην εισαγωγή και σε όλο το κομμάτι του Boss Scaggs, Lowdown.

γραφή στην Καθημερινή ο Στέντορ. Δόμνα, σήκω στο τηλέφωνο. Το έθνος δεν πρέπει να ανησυχεί, δεν θα φθίνει πια. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης διαβεβαίωσε. Κι όμως υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον. Το σχετικό άρθρο του προφανώς απευθυνόταν προς την Υπουργό Οικογένειας. Δεν είναι σπάνιο ένας βουλευτής της συμπολίτευσης να επιδίδεται σε δημόσια γκρίνια προς την κυβέρνηση. Εκεί που ο Λαζαρίδης πρωτοτύπησε είναι στην ανάρτησή του. Ανήρτησε όχι μόνο το άρθρο αλλά και το παράπονό του. Της είχε ζητήσει ραντεβού λέει από τις 6 Μαΐου και δεν τον έχει δεκτεί. Αν όντως τραβήξει 9 μήνες ακόμα αυτή η προεκλογική περίοδος, οι βουλευτές δεν θα επικοινωνούν απλώς με τους ακατάδεκτους υπουργούς δια του τύπου, θα βάζουν και τα ρουσφέτια τους στις μικρές αγγελίες. Βουλευτής Καβάλας αναζητεί υπουργό με σκοπό

γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Η ηθικολογία είναι ρυψοκίνδυνη ως ρητορική επιλογή. Γυρνάει εύκολα τούμπα εις βάρος σου. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξαναπάθει. Η κατάχρηση του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς είχε κόστος όταν η αριστερά αγκαλιά με τους Ανέλ μπήκε στα βοσκοτόπια της εξουσίας. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι μπορούσαν εύκολα να στρέψουν εναντίον του τον ιεραποστολικό στόμφο του και να χρησιμοποιήσουν εις βάρος του τον πάντα ολισθηρό ηθικό γνώμονα. Το ίδιο παθαίνει τώρα με αντίπαλο το Πασόκ. Η Χαρλάου Τρικούπη προκλήθηκε. Η Ελλάς κατήγγειλε την αύξηση του χρέους του παλαιού κόμματος, παρουσιάζοντάς το ως όμηρο των τραπεζών στη λογική αφού τους χρωστάτες σας κρατάνε. Η απάντηση από την πλευρά του Πασόκ διατυμπάνησε ένα ερώτημα που κυκλοφορούσε στην πολιτική αγορά. Ποιος σας χρηματοδοτεί, με ποιους πόρους οργανώνεται το κόμμα Τσίπρα, πώς ξεδιπλώνει μια καμπάνια επαγγελματικό σχεδιασμένη, πώς απασχολεί στελέχη. Τα ερωτήματα δεν θα είχαν τον ίδιο αντίκτυπο αν ο Τσίπρας δεν είχε σπεύσει να διαφημίσει αυτόν ως έντιμο. Εκείνος ήταν που πρώτος έφερε τη συζήτηση στο πεδίο όπου τώρα του επιτίθεται το Πασόκ. Ήταν μια αντιπαράθεση που άργησε να συμβεί, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, ήδη από τότε που ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, λανσάροντας τα απομνημονεύματά του ως αφήγημα επανόδου, το Πασόκ έμοιαζε να τον παρακολουθεί μουδιασμένο. Δεν μπήκαν σε ευθεία αντιπαράθεση μαζί του, πιθανότατα δεν ήθελαν να αποξενώσουν το εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Πασόκ δεν μπορεί να ελπίζει σε αυτό το ακροατήριο, το οποίο δείχνει να στοιχίζεται πίσω από τον Τσίπρα, η περίοδος της συγκατάβασης τελειώνει απότομα. Lifting consciousness again. The whole task and the mission of music and consciousness is never completed.

Midnight από τους The Influence, ωραίο βρετανικό funk της εποχής της acid jazz. Εντάξει τώρα το κορίτσι ξέσπασε σε νευρικό γέλιο στην κάμερα, on camera, στη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, γιατί μπροστά της, το εξήγησε ένας μετεωρολόγος που συνεργαζόταν, κάτι έγινε, κάποιος παραπάτησε κάτι και δεν μπορούσε να συγκρατήσει το νευρικό της γέλιο. Εντάξει, μην ξεσυνερίζεστε ανθρώπους που είναι στο πεδίο και ξεροσταλιάζουν 12 ώρα και παραπάνω για να δώσουν ένα ρεπορτάζ. Ευτυχώς πολλοί συνάδελφοι αλλά και ο διευθυντής της την υπερασπίστηκαν, μια ρεπόρτερ του Open που, εντάξει, κάποιοι πήγαν να τη φάνε. Κακός. Try Jai Love. Αυτή είναι η Third World.

Fragile Love. Ο Αγαμέμνος Σταυρόπουλος γράφει στο Twitter στους στίχους 521 έως 532 της Ραψοδίας Θήτα, ο Όμηρος περιγράφει τον Οδυσσέα να κλαίει και να οδύρεται σαν γυναίκα που βλέπει τον άντρα της να σκοτώνεται και η ίδια σέρνεται στη σκλαβιά όταν άκουσε τον Αηδό Δημόδοκο να περιγράφει πως ο Οδυσσέας κατέκτησε την Τρία με το τέχνασμα του Δούριου που. Δεν περιγράφει τον Οδυσσέα να υπερηφανεύεται για τη νίκη του, ούτε να συγκινείται με τα καταρθώματά του. Τον περιγράφει να κλαίει και να οδύρεται σαν να ήταν από την πλευρά των θυμάτων. Αυτά για την κριτική εναντίον του Νόλαν, ότι τάχα παρουσιάζει τον Οδυσσέα με

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρτο Μορέρα, drummer των Weather Report. Στην αρχή όμως του συγκροτήματος, όταν ακόμα ήταν εκεί ο Μύρος Λαβίτους και ο Αλφόνς Μουζόν, μαζί με τον Τζο Ζάβινιλ και τον Wayne Shorter, εδώ η μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος στο Birdland. Από το Heavy Weather.

Τελευταίο για σήμερα, λίγο από αυτό που γράφει η Χριστίνα Πουτέτσι στο Πρόταγκον. Μη μου μιλάς πια για καλοκαίρια. Αύγουστος, το καλοκαίρι σου θυμίζει όσα δεν μπορείς να βρεις. Σχεδόν εύχεσαι να περάσει. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος στα σενάρια των προώρων εκλογών. Σωστή απόφαση. Παλιότερα το φθινόπωρο κρινόταν ως επιλέξιμη περίοδος για εκλογές, μια και ακολουθούσε τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο κόσμος επέστρεφε γεμάτος και ξεκούραστος, αισιόδοξος. Ιδανική εποχή για κάλπες. Όχι πια, πλέον στο ταμείο που θα κάνει το φθινόπωρο θα μετρά ζημιές. Ζημιές για τις προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν. Προσδοκίες που είχες αναπολώντας τα καλοκαίρια που σε θεράπευαν. Όμως αυτά που αναζητάς σήμερα σε ματαιώνουν. Δεν θα σας αφήσω με απεσιόδοξο ύφος. Σαν σήμερα το 1956 πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο το δεύτερο νούμερο 1 της Doris Day από την ταινία The Man Who Knew Too Much, ο άνθρωπος που ήξερε πολλά, με τον James Stewart πρωταγωνιστούσε, συμπρωταγωνιστούσε. Και σερά σερά Σωτήρης Παναγιώτου, Προκόπης Δούκας, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους, ραντεβού αύριο στις 8.

η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιοφωνικό.

Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε και εδώ είσαστε στους 93,6. Ακούτε πατά κόσμος 10 και 7. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, όπως όλη αυτή τη εβδομάδα, σόλο ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ο Γιάννης Δημητριάδης απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και το ελληνικό καλοκαίρι. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη όμως όχι, γιατί κάθεται στον ήχο εδώ και φροντίζει τα υπόλοιπα. Και να θυμίσω ότι μας ακούτε, μπορείτε πάντα να μας ακούτε φυσικά και από τις τηλεοράσεις και από το cosmosradio.gr και φυσικά στους 93,6 σταθερά. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα πάμε μαζί οι Fun Loving Criminals στο ξεκίνημα και αυτό το ωραίο καλοκαιρινό λόκο τους. Τους είδαμε χωρίς τον Χιούι βέβαια πριν από μερικές εβδομάδες στον Καζάρτε, αγαπημένο γκρουπ έτσι κι αλλιώς που έρχεται από τη δεκαετία του 90. Αυτός έρχεται από την προηγούμενη δεκαετία, αλλά έχει βγάλει καινούργιο άλμπουμ με τίτλο Where the South Winds Wail. Ένας κιθαρίστας, ο Gitkin, Brian Gitkin. Λίγο country, λίγο αμερικάνα, λίγο southern. Έτσι να νομίζεις ότι συφυσάει ο ζεστός αέρας της ερήμου των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ζεστός αέρας της

Ένας από τους λόγους που λατρεύω αυτό το τραγούδι των Specials, πολλά χρόνια πριν ηχογραφημένο, 1981, είναι αυτό το τρομπόνι, αυτός ο ήχος που έβγαλε ο Ρίκο Ροντρίγκες. Ο Ρίκο Ροντρίγκες, ένας κουβανο-τζαμαϊκάνος τρομπονίστας που υπήρξε σταθερό μέλος των Specials. Εδώ όμως αυτό το τραγούδι στο Ghost Town νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή του με το συγκρότημα. Να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Viber, Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας φυσικά και μέσα από τα social media του Cosmos, στο Facebook, στο Instagram, ό,τι σας εξυπηρετεί, σας κάνει κέφι, σας βολεύει περισσότερο. Η συνέχεια εδώ ανήκει σε ένα πολύ πολύ φρέσκο single από το επερχόμενο άλμπουμ ενός εξαιρετικού τεξανού soulman, θα έλεγα έτσι, και λίγο old school του Leon Bridges, Light the Way. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο, θα λέγεται Happiness Anytime Part 1.

Η υπογραφή του Otis Redding με αυτό το σφύριγμα στο φινάλι, το Sitting on the Dock of the Bay. Και διαβάζω σήμερα στη Lifeo μια είδηση, δεν το ήξερα, αλλά έτσι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική μπορεί να ψηφά το χρόνο. Στην ουσία ο άνθρωπος μπορεί να ψηφά το χρόνο με ένα έργο του John Cage, του σπουδαίου αυτού Αμερικανού συνθέτη, το οποίο παίζεται αδιάκοπα σε μια εκκλησία στο Halberstadt από το 2001. Και σήμερα είναι η μέρα που προστίθεται στο εκκλησιαστικό, στο όργανο μάλλον, το οποίο ερμηνεύει το έργο του Cage, ένας αυλός στην 17η αλλαγή συγχορδίας, μια συναυλίας που έχει διάρκεια 639 χρόνια. Το έργο του John Cage που παίζεται σε αυτή τη μεσαιωνική εκκλησία στο Halberstadt της Γερμανίας λέγεται Organ 2 κάθετος ASLSP, που θα πει as slow as possible, όσο πιο αργά γίνεται δηλαδή, και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο του Cage στις 4 Σεπτεμβρίου του 2640. Και είναι ενδιαφέρον γιατί αυτό το project, το Halberstadt project που ξεκίνησε το 2000, είναι και αναστήλωση την εκκλησία για να μπορεί να παιχτεί αυτό το έργο, αλλά και η εμπειρία ακούγοντάς το είναι διαφορετική σε όποιο σημείο σταθείς μέσα στην εκκλησία. Άρα είναι λοιπόν ένα μουσικό έργο το οποίο το βιώνεις, και εδώ είναι το παιχνίδι με το χρόνο, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρουμε πολύ καλά πόσο κατασκευασμένος μπορεί να είναι ο χρόνος, είτε στη σκέψη μας, είτε στην ιστορία, είτε στην τέχνη, όπως εδώ στην περίπτωση του John Cage. Και διαβάζω μάλιστα ότι όταν ξεκίνησε το έργο, μάλλον προγραμματίστηκε να ξεκινήσει το 2000, αλλά η πρώτη συγχορδία, να το πω έτσι, ο πρώτος ήχος του έργου αυτού ακούστηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2003. Τότε ακούστηκαν οι πρώτοι ήχοι, και δηλαδή η εισαγωγή διέρχησε περίπου 2 χρόνια και κάτι. Και αναμένεται λοιπόν να ολοκληρωθεί τότε το 2639, και η λογική πίσω από την διάρκεια ενός έργου τόσα πολλά χρόνια είναι γιατί η εκκλησία αυτή, συγγνώμη, η εκκλησία αυτή στο Halberstadt είχε ένα ιστορικό όργανο που χρονολογείται από το 1361, δηλαδή 639 χρόνια πριν από την έναρξη αυτού του project.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική, σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους σε ό,τι ο καθένας του αναλογεί, την πολίτης ή την πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήλωσε το Earth News, Radio 105,8, ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Συνελήφθη ο πατέρας 7χρονη στη Θεσσαλονίκη που περιφερόταν μόνη της στο κέντρο της πόλης. Στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας αρνείται ότι τη σκότωσε. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρό ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 αμποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
4: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

Pimpers Paradise, Bob Marley and the Wailers εκεί. Λίγο πριν φύγει από την ζωή ο Bob Marley, κυκλοφόρησε αυτό. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές είναι μέχρι τις 12. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα solo βέβαια ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, συνήθως με τον Γιάννη Δημητριάδη στην παρέα. Αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι, να κάνουμε και λίγο διακοπές. Χρυσούλα Αντωνιάδου στον ήχο. Και εσείς θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το AirTeco. Το AirTeco είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, όλους τους ήχους, τα podcast, τα music mixes, τις συναυλίες, αποκλειστικές συναυλίες και βέβαια τα ιντερνετικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όπως το Cosmos Jazz, αλλά και το καλοκαιρινό μας, το Pop-Up Summer Radio. Λίγο πίσω σε αυτή την υπέροχη φωνή της Soul, Fontella Bass. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έκανε η Fontella Bass, αγαπημένο Rescue Me.

0: Αυτό που σας είπα νωρίτερα, το Rescue Me, αυτό το τραγούδι της Fontella Bass έγινε η μεγαλύτερη της επιτυχία το 1965, έμεινε στην ιστορία των charts με αυτό το τραγούδι. Όμως η Fontella Bass, για κάποιους που ασχολούνται λίγο περισσότερο με την jazz, την γνωρίζουν και από τη συνεργασία της με τους θρυλικούς Art Ensemble of Chicago, αυτό το πρωτοποριακό jazz συγκρότημα από το Σικάγο, και άλλωστε είχε κατασταθεί ήδη από την εποχή που ηχογραφούσε για την Chess Records η Fontella Bass. Με την εταιρεία αυτή έκανε και τη μεγάλη επιτυχία το Rescue Me. Συνεργάστηκε λοιπόν με τους Art Ensemble of Chicago και μάλιστα παντρεύτηκε και τον τρομπετίστα, τον Lester Bowie, από μέλος των Art Ensemble of Chicago, αλλά και μια σπουδαία δική του solo καριέρα. Όπως επίσης και με τους Cinematic Orchestra έκανε μια συνεργασία, αυτούς τους επίσης πολύ ενδιαφέροντες και πρωτοποριακούς Άγγλους μουσικούς της jazz. Φτάνει όμως η ιστορία, πάμε τώρα για ένα
1: Cosmos Classic.

Ωραίο έτσι τάγκο, αν και η Ντόνα Ονέτσι δεν είναι από την Αργεντινή, είναι Βραζιλιάνα και μάλιστα έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία, το ακούτε άλλωστε από την φωνή της, αλλά μπορεί να μην είναι η σπουδαία φωνή, είναι όμως αληθινά εκφραστική, ειδικά όταν μιλάει για αυτό που λέει το τραγούδι Κορασάο Μπρεσό, η μεταχειρισμένη καρδιά. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: cosmosradio.gr.
1: Δεν θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. A United Earth λέγεται. Ένας πλανήτης ένα. Και είναι από αυτά που ακούγαμε στο ξεκίνημα αυτού του σταθμού πριν από 25 χρόνια. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο.

Να λοιπόν, πως ενώνεται μουσικά ο πλανήτης. A United Earth, αυτή η συνεργασία από τα τέλη της δεκαετίας του 90 του Alan Stivell, του Γάλλου από την Βρετάνη, ενός μουσικού ο οποίος συνέχισε το ρίγο του πατέρα του, που ήταν από τη δεκαετία του 50 να βάλει ξανά τον ήχο της κέλτικης άρπας στην γαλλική μουσική, ή εν πάση περιπτώσει στη μουσική, αναβιώνοντας κάπως την κέλτικη παράδοση, τον κέλτικο ήχο, κοινό και στην Αγγλία και στην Γαλλία. Το έργο του Alan Stivell έγινε γνωστό πιο πολύ με το κίνημα μάλλον της World Music τη δεκαετία του 90, αν και παραμένει στα 82 του ενεργός, από ό,τι βλέπω έχει και συναυλίες τον Νοέμβριο στη Γαλλία. Αυτή ήταν μια συνεργασία φυσικά με τον Αφρικανό, τον Σενεγαλέζο, τον Youssou N'Dour. Την αναγνώρισατε τη φωνή του Youssou N'Dour, φαντάζομαι, εσείς τουλάχιστον οι πιο πιστοί από τους ακροατές του κόσμου. Don't let your deal go down. Και πάμε τώρα στους Chieftains, στην άλλη πλευρά δηλαδή της μάχης. Στους Ιρλανδούς Chieftains, αυτό το σπουδαίο συγκρότημα που κράτησε, αναβίωσε και κράτησε ζωντανή την παράδοση. Και εδώ μάλιστα την ανοίγει και προς την πλευρά εκείνη της μετανάστευσης, αυτή δηλαδή την πλευρά των Ιρλανδών που πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας τον Lyle Lovett στο τραγούδι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Σπάροφ Στέλλα, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Υπέροχη. Orange Blossom από τη Γαλλία, φτιαγμένη από τον Pierre Jean Sabot το 1993 στην Αν της Γαλλίας. Άλλαξαν σχήματα από τότε, δεν ηχογραφούν συχνά, αλλά είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένα τρίο που κρατάει ακόμα αναμένο το φανό της World Music, φέρνοντάς τη στο σήμερα με έναν πολύ ωραίο, πολύ δυναμικό και δημιουργικό τρόπο. Ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6, είστε συντονισμένοι, μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr και μέσα από το Ερτέκο, άπειροι τρόποι να μας ακούτε, μας ακούτε και από το, και από το αυτοκίνητο σας, παντού στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτεται DAB, DAB Plus, γιατί το Κόσμος εκπέμπει και μέσω DAB, όπως βέβαια και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα και της ΕΡΤ, αλλά και τα ιντερνετικά μας ραδιόφωνα. Μπορείτε να ακούτε και Κόσμος Jazz μέσα από το DAB του αυτοκινήτου σας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, μέχρι τις 12, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με την Χρυσαντωνιάδου στον ήχο.

Από τα παλιά και αγαπημένα του κόσμου, σε αυτό εδώ από το 2002, σχεδόν όσα χρόνια είναι και αυτός ο σταθμός στον αέρα, η Αντριάννα Καλκανιώτο και το Πέλους Άρες. Από ένα πολύ ωραίο άλμπουμ που λεγόταν Καντάντα τότε. Και από την Βραζιλία λοιπόν των αρχών του 2000, στην Βραζιλία τη σημερινή που κρατάει βέβαια έτσι κι αλλιώς τον ήχο τη σάμπα και τη μπόσα νόβα ζωντανό, όπως κάνει η Μαντι Φρόες. Ντόνα Ντουμάρ. Από το φρέσκο φρέσκο, μόλις την Παρασκευή κυκλοφόρησε άλμπουμ της Μαντι Φρόες. Εσκίνε το σόλ λέγεται το άλμπουμ. Και αυτό εδώ, το Ντόνα Ντουμάρ, η κυρά της θάλασσας, είναι ίσως το πιο χορευτικό, το πιο up-tempo.

Αυτή η υπέροχη και πολύ πραγματική ιστορία που αφηγείται σε αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο ωραία που έχει γράψει ο Bruce Springsteen στο μότιτλο άλμπουμ του 1980, το The River. Μια πρόωρη εγκυμοσύνη και ένας γάμος στα γρήγορα σε μια Αμερική που η οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 70 οδηγεί πολλούς είτε στη φτώχεια είτε να κάνουν σκληρές δουλειές, δύο και τρεις ενδεχομένως την ίδια ημέρα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν ήδη ή να συντηρήσουν μια οικογένεια η οποία έρχεται έτσι ξαφνικά, και από εκεί που είσαι ένας έφηβος με την αγαπημένη σου βρίσκεσαι πατέρας, σύζυγος και οικογενειάρχης να προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά σου. Πραγματικές ιστορίες πάνω στις οποίες ο Bruce Springsteen έκανε τη σπουδαία καριέρα του, αλλά εξέφρασε και ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής, της εργατικής τάξης της Αμερικής, λεγόμενης blue collar.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική σε επιφυλακή για να ζωπυρώσει σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα Σεβίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Ανασύρθηκε σωρός άνδρα κοντά στον όρμο Πανορμίτ της Σίμης, εξετάζεται 8ος Γερμανός που αγνοούνταν μετά την παράσυρση ιστιοφόρου την περασμένη Κυριακή. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρό ζέστη και ισχυρό, μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκαίρι.

0: Σάχαροφ Στέλλαρ. Κάτε Κόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτ. Άλκη τη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: Back που μας. Αυτό ήταν το Fire και σήμερα είναι η ημέρα των καταγραφών, η ημέρα της αναγνώρισης τι ακριβώς άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν ακόμα κάποιες εστίες, υπάρχουν εστίες με καπνό κυρίως, όχι με φωτιά αυτή τη στιγμή, και είναι μια μέρα σήμερα που επίσης είναι πολύ επικίνδυνη για πυρκαγιά και στην Βιωτία και στην Εύβοια και στην Αττική εννοείται, και στη Χίον και στη Λέσβο επίσης από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, η κατάσταση είναι λίγο, και οι εικόνες δηλαδή είναι λίγο μαύρες κυριολεκτικά και μεταφορικά, και καμένα σπίτια και καμένες εκτάσεις, καμένα δέντρα, και επίσης αυτοψία στο τι ακριβώς έχει προκαλέσει τις μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα οφειλόταν σε βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης, μέσω δηλαδή είτε της παροχής ρεύματος από τις αναμονογεννήτριες στο χώρο στον οποίο πηγαίνει το ρεύμα που παράγεται από εκεί, είτε γενικότερα στο δίκτυο ηλεκτρικού σε διάφορες περιοχές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, σταθερό πρόβλημα κάθε καλοκαίρι. Big Blow και ένα μεγάλο φιλί στους φίλους που μας ακούνε από μακριά, εκτός Αθηνών. Μας ακούνε μάλιστα και μας στέλνουν και μηνύματα από το Αμίντεο. Big Blow, Μανούτι Μπάνκο. Για 21 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας. Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρυσούλα Αντωνιάδου στον ήχο.
1: Singapore.

Ο σπουδαίος και αγαπημένος ο Ραούλ Μάλο και η Mavericks, ο Ραούλ Μάλο που έφυγε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, από ό,τι θα θέλαμε, από καρκίνο πριν από 1,5 χρόνο νομίζω. Αυτό ήταν το Ρεκουάριδος, οι αναμνήσεις, και πάμε στην Αφρική. Ένας από τους μεγαλύτερους στάρ που έβγαλε, που έβγαλε το Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ δηλαδή. Και αυτός έφυγε νωρίς, αλλά από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας που έδινε στο Αμπιτζάν, στην ακτή του Ελεφαντοστού, ο Πάπα Γουέμπα.

Τεράστια μορφή της κονγκολέζικης ρούμπα, ο Παπαγουέμπα, ένας από τους πρώτους μεγάλους αφρικανούς στάρ για την εταιρεία Real World του Peter Gabriel από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτό εδώ το Show Me The Way ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Παπαγουέμπα που ήταν και ηθοποιός, ήταν μια πολύ ισχυρή μορφή. Μάλιστα η μητέρα του ήταν επαγγελματίας μυρολογίστρα στην Κινσάσα. Το 2003 είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί στην Γαλλία για υποτιθέμενη βοήθεια σε παράνομη μετανάστευση, καθώς υποτίθεται ότι χρησιμοποιούσε τα διαβατήρια των μουσικών του για να μπαίνουν παράνομα μετανάστες από το Κονγκό στη Γαλλία. Εντάξει, μετά από λίγο βγήκε βέβαια και καθόλου δεν επηρέασε την καριέρα του όλο αυτό, όλη αυτή η περιπέτεια. Λοιπόν, για κάπου εδώ σας αφήνω, γιατί σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Μουκταρίδης για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, τη Μανουέλα, τη Χρυσούλα, όλους εσάς που κάνατε εδώ έτσι το 2 ώρο αυτό πολύ πιο ευχάριστο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στον ήχο. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, και θα είναι και αύριο στις 10 το πρωί μαζί σας. Για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Σάχαροφ Στέλλαρ. Κάτε Κόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτ. Άλκη τη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το καλοκαίρι είναι μια πολύ ωραία εποχή, τουλάχιστον αυτή η περίοδος του καλοκαιριού, όταν αδειάζει η πόλη, μένεις μόνος, δεν έχεις πολλά, άρα μένει χρόνος αρκετός. Είναι μια ωραία εποχή για να ξαναθυμηθείς πολλές παλιές αγαπημένες φωνές, να ξαναθυμηθείς πολλά παλιά αγαπημένα τραγούδια, να δεις τι ξέχασες κάποια χρόνια που ήσουν περισσότερο στο μαγκανοπήγαδο των καινούριων και να θυμηθείς λίγο ορισμένες ωραίες φωνές, όπως αυτή εδώ της Macy Gray, μια αδικημένη από την ίδια και από τον τρόπο που έζησε φωνή, αν θυμηθεί κανείς πώς ξεκίνησε με αυτό εδώ το κομμάτι, τρελό κομμάτι, το I Try, 1999, πριν από 26-27 χρόνια. Σήμερα η ίδια γιαγιά πλέον, δεν ηχογραφεί μόνο, εξακολουθεί να ηχογραφεί μόνο ωραία τραγούδια, αλλά γράφει και αυτοβιογραφικά τραγούδια. Κάποια στιγμή που ήταν έγκυος είχε γράψει, ηχογραφήσει το I Miss the Sex. Τώρα που το σώμα της επανήλθε, λέει ξανά I'm too sexy. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το I Try, ένα από τα παλιά κομμάτια. Είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6. Η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 5, είναι Αύγουστος πια. Και ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, η Χρυσούλα Αντωνιάδη επίσης στην παρέα σας. Μάλιστα, πριν μπω, μου έκανε και μια πολύ ωραία δίλεπτη ανάλυση για το παιχνίδι του Γαύρου χθες το βράδυ. Είναι ειδική ολυμπιακολόγος, μου εξήγησε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, πότε θα αρχίσει να παίζει μπάλα η ομάδα. Τα έκανε όλα με έναν τρόπο τέλος πάντων εξαιρετικό. Είναι εδώ στη φροντίδα του ήχου. Καλημέρα σε όλους. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τι γίνεται στα παρασκήνια του Ολυμπιακού, είναι η Χρυσούλα.

έτερος Καπαδόκης, δηλαδή ο Σωτήρης Παναγιώτου, μου λέει: θες να βγεις έξω να σου κάνω κι εγώ μια δίλεπτη ανάλυση για την ΑΕΚ. Είναι η περίοδος αυτή, παλιότερα ήταν κάποιες εποχές που ήταν πολύ έτσι δυνατές. Όλος ο Αύγουστος, οι περισσότεροι που διαβάζανε εφημερίδες δεν διαβάζανε καν πολιτικές. Ήταν η περίοδος που σε όποια παραλία και να πήγαινες, μαζί με τα βιβλία τέλος πάντων ή οτιδήποτε άλλο, υπήρχε μια αθλητική εφημερίδα. Κυρίως αυτή που δεν ήταν τόσο οπαδική, οπότε έπεφτε πάρα πολύ κουβέντα γύρω από τις μεταγραφές και τις προετοιμασίες των ομάδων και πολλά πολλά ακόμα. Οι αγώνες όμως ξεκινάνε πολύ πιο νωρίς πλέον για τις ελληνικές ομάδες, οπότε ακόμα και αν ήθελε κανείς να συζητήσει για τις μεταγραφές δεν θα μπορούσε να το κάνει τον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6 www.cosmosradio.gr, είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το AirTeco, κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή για iOS και για Android, και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε όποια στιγμή εσείς επιθυμείτε. Τι άλλο, από τα κανονικά ραδιοφωνάκια σας, δηλαδή από το αναλογικό και το ψηφιακό, σε δουλειά, σπίτι, αυτοκίνητο, και φυσικά μπορείτε να τσατάρετε όπως κάνετε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με Κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με Κάπα. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, λίγα λόγια αυτές τις μέρες. Van Morrison για τη συνέχεια, παρέα με τον George Fame. George, George.

Λαβίδα ή αλλιώς για τη ζωή. Γκίσμο Βαρύγιας, Κόσμος 93,6. Ημέρα είναι Τετάρτη. Κάποιοι φεύγουν και κάποιοι έρχονται. Έτσι γίνεται συνήθως. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο David Bowie σε ανύποπτο χρόνο. Είχε πει: δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι σαν να υπάρχει ένας σταθμός, λέει, στη ζωή και να επιβιβαζόμαστε και να αποβιβαζόμαστε διαφορετικοί άνθρωποι κάθε φορά. Και είναι μια επιβίβαση και μια αποβίβαση πολύ απλά. Είμαστε λίγο πριν από τις 12.30. Σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Λίγο πριν τον Γκίσμο Βαρύγιας ακούσαμε το υπέροχο και καταπληκτικό και τόσο μα τόσο καλοκαιρινό Only the Lonely με την φοβερή φωνή του Roy Orbison. Ακούμε τι ακούμε. Maria Froes από τη Βραζιλία. Καινούριο, τρίτο κομμάτι που ακούμε από αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή. Ένα από τα καλύτερα μέχρι τώρα της χρονιάς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πληγέντες με το σύνολο των αποζημιώσεων. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει οπισθοφυλακή πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, αλλά υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ανέφερε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς στη Δυτική Αττική, το μήνυμα του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Σε επιφυλακή για νοζοπυρώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλια, Ιωνεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στη διάσωση 56 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Από το μεσημέρι, υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Συναγερμό στη Γερμανία, αεροπλάνο κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ παραμένει αυτό το ερώτημα για την ταυτότητα του αντικειμένου. Και ο καιρός ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 αποφόρους στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Ιρλανδία έχασε έναν από τους ξεχωριστούς της μουσικούς, έναν από τα σπάνια παιδιά, όπως λένε και οι ίδιοι, έναν άγγελο. Ένας άγγελος του Δουβλίνου, λέει, που όπως είχε πει και ο Μπόνο την περασμένη εβδομάδα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του 56χρονου Γκλεν Χάνσαρτ σε δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα, μόνος του έφυγε από το δρόμο και χτύπησε και σκοτώθηκε. Ήταν ένας άνθρωπος, λέει, που δεν ήξερες αν είναι αληθινός, ήταν τόσο μοναδικός και τόσο ξεχωριστός που δεν ήξερες αν είναι αληθινός. Εχθές έγινε και η κηδεία του στην μεγάλη, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, εκεί σε αυτή την επιβλητική εκκλησία, στον καθεδρικό, μια πανέμορφη εκκλησία. Έχω μπει μέσα και έχω παρακολουθήσει και λειτουργία, είναι το κάτι άλλο. Εκεί συγκεντρώθηκαν δεκάδες καλλιτέχνες φίλοι του, ανάμεσά τους ο Μπόνο, ο Έντι Βέντερ, ο οποίος βρέθηκε γι' αυτός, γιατί ο Γκλεν Χάνσαρτ ήταν αυτός που είχε βοηθήσει στις ηχογραφήσεις του Ukulele Songs. Επίσης βρέθηκε εκεί ο The Edge, ο Hozier, η Imelda May, ο Steve Coogan, αλλά και τα φιλαράκια του από την ταινία The Commitments. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε εκείνη τη φοβερή ταινία, όπου μια παρέα μουσικών του Δουβλίνου αποτείει φόρο τιμής στη soul μουσική της δεκαετίας του 60. Το The Commitments ήταν ο Paddy Casey, Declan O'Rourke και η Angelina Ball, βρέθηκαν όλοι εκεί. Η Patti Smith είχε στείλει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή του Μπόνο και το έπαιξε με την άδειά της ο Μπόνο στην κηδεία, κατά τη διάρκεια της κηδείας, και ακούστηκαν τα λόγια της Patti Smith, ενώ το κοφίνι που τον συνόδευσε στη τελευταία του στην εξώδιο ακολουθία ήταν κοφίνι στην κυριολεξία και γεμάτο λουλούδια.

Bill Withers με τις συγκλονιστικές κομματάρες που έγραψε στη δεκαετία του 70. Αυτό εδώ είναι το Use Me. Μου λέει μια φίλη μεγάλη συγκινηστή, η κηδεία του Glenn Hansard, μάθημα για όλους μας. Το πρόσε και άλλη φίλη το φέρετρο, είναι αυτό που λέμε ένα ψάθινο κοφίνι γεμάτο λουλούδια επάνω. Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Όντως οι Ιρλανδοί είναι ένας πολύ απλός λαός, ένας λαός που χαίρεται τη ζωή και τιμάει τη ζωή των ανθρώπων συνολικά, και τιμάει και το θάνατό τους με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Το κάνουν αυτό έτσι πολύ ιδιαίτερα, γι' αυτό και τους αγαπάμε, μου λέει. Επίσης, ένας άλλος φίλος μου λέει το εξής: δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάσατε μία συνέντευξη που έκανε πριν από λίγες ημέρες για το News 24/7, το magazine, ο Θεοδόσης Μίχος, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, με τον Ντάνι Κουλούρη. Την έχει διαβάσει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη συνέντευξη, γιατί μιλάει για τις πρώτες εποχές της ελληνικής σκηνής της δεκαετίας του 80, της ανεξάρτητης αγγλόφωνης σκηνής, και μιλάει και για το φτιάξιμο του Ρόδων, του Κύταρου κλπ. Στη δεύτερη γενιά όμως, το Κύταρο, όχι στην πρώτη, του Σαββόπουλου. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Ντάνι Κουλούρης, ο ζωγραφιώτης Ντάνι Κουλούρης, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε τον Πήγασο και αργότερα ήταν αυτός που έστησε το Ρόδον από μηδενική βάση, και μάλιστα για πολλά χρόνια ήταν και στις συναυλίες, έχει να αφηγηθεί πολλές ιστορίες, και από ό,τι φαίνεται διαβάστηκε πάρα πολύ αυτή η συνέντευξη. Να σας πω μόνο ότι αν δεν την έχετε διαβάσει, γιατί έχει ενδιαφέρον και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς είστε άνθρωποι που θέλετε να βρείτε τι συνέβη στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, στην ανεξάρτητη αγγλόφωνη ελληνική σκηνή. Ντάνι Κουλούρης μιλάει στο Θεοδόση Μίχο, στο News 24/7, στο magazine, όπως λέγεται. Yeah. How y'all feeling out there? Από τον Πήγασο πέρασανε πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλά. Yeah, αδικό κάποια, αλλά η Last Drive, η Αντιτροπά, ο Cancer, η Alive She Died, η Femme Fatale, η Migraine, η Libido Blume, η Moist Device,

Αυτή εδώ ήταν η Μέλντα Μέι και αυτή βρέθηκε στην κηδεία του Γκλεν Χάνσαρντ. Δεν την ανέφερα πριν, είναι από τα πολύ γνωστά ονόματα μουσικών του Δουβλίνου. Δουβλίνο, η πόλη των συγγραφέων και η πόλη των μουσικών. Το πόσα αγάλματα υπάρχουν μέσα στην πόλη με μουσικούς και συγγραφείς είναι αδιανόητο. Υπάρχει το φοβερό άγαλμα του Phil Lynott, για παράδειγμα. Ένα από τα πράγματα που σου κάνει εντύπωση στο Δουβλίνο πάντα, εκεί μου το λέει και ένας φίλος, λατρεύουν το ποτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουν καφέ, δηλαδή δεν υπάρχει καφέ και υπάρχει ποτό. Πίνεις μπυρίτσα το πρωί 11-12 η ώρα, ξεκινάς με μπύρα και είναι μια χαρά η μέρα σου. Χαρούμενοι άνθρωποι, πολύ επικοινωνιακοί, με πολύ ωραίο χιούμορ. Δεν έχουν. Οι Άγγλοι μπροστά τους δηλαδή οχριούν στο χιούμορ και είναι και πολύ ζεστοί, και ειδικά με εμάς τους Έλληνες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Τετάρτη 5 ώρα Αυγούστου εδώ στον κόσμο και 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα και σήμερα διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές. Green Onions, πράσινα κρεμμύδια, και Booker T and the MGs με το Σωτηρή Παναγιώτου να φροντίζει τον ήχο. Και όλους εσάς εδώ, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στην παρέα μας με ωραία διάθεση. www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, μας ακούτε μέσα από τα κλασικά ραδιοφωνάκια, ψηφιακά ή αναλογικά, σε σπίτι, δουλειά και αυτοκίνητο. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, αρκετοί το επιλέγετε αυτό και όντως υπάρχει τέτοια ευκολία μέσα από το Ερτέφλιξ, μέσα από το Ερτφλιξ, και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Καλημέρα σε όλους. Μια φωνή που έφυγε πέρσι επίσης απροσδόκητα και άδοξα.

Πολυτάλαντος και πολυσχηδής, ο Λέον Μπρίτζες είναι αυτός. Εδώ δίνει τη φωνή του σε μια παραγωγή από το Jungle. Ένα κομμάτι που παντρεύει και τη soul βέβαια, αλλά και τις αφρικανικές ρίζες της funk και της soul, με έναν τρόπο μοναδικό. Light the way, αλλιώς φώτισε το δρόμο. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο. Στο 93,6 σήμερα κλείνουν 60 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Beatles, πριν οι ίδιοι πάψουν να είναι το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles, πριν οι ίδιοι πάψουν να είναι μπάντα που κάνει ζωντανές εμφανίσεις. Ο λόγος για το θρυλικό Revolver, με το εξώφυλλο σχεδιασμένο τότε από τον πολύ σπουδαίο Klaus Voormann, έμεινε ιστορικό, τόσο το εξώφυλλο όσο και το άλμπουμ, γιατί ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν ότι να επιχειρεί ακόμα περισσότερο να δώσει βάθος και αξία στη στούντιο πλευρά των Beatles, οι οποίοι σιγά σιγά εγκατέλειπαν τον μουσικό κόσμο της και της απλής pop και rock μουσικής και γινόντουσαν ένα σχήμα πολύ πιο σύνθετο, πολύ πιο πειραματικό και πολύ πιο ελεύθερο. Δεν είναι τυχαίο ότι δοκίμασαν για άλλη μια φορά για πρώτη φορά πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα στο Tomorrow Never Knows, όπου ο Τζον Λένον τότε είχε γράψει κάποιους στίχους εμπνεόμενος από την βίβλο, τη Θιβετιανή βίβλο των νεκρών. Χρησιμοποίησαν επίσης τις ανάποδες ταινίες και τα σόλο και κάποια πολύ ιδιαίτερα όργανα ασιατικά, ενώ στο κομμάτι που θα ακούσουμε, που κυκλοφόρησε επίσης σαν σήμερα πριν από 60 χρόνια, στο περίφημο Eleanor Rigby, το μόνο backing που είχε το συγκρότημα ήταν ένα οκτέτο εγχόρδων και φυσικά μια στιχουργική που άγγιζε ένα κομμάτι της κοινωνίας τότε που δεν ήταν γνωστό, δηλαδή οι καταφρονεμένοι, οι λιγότερο τυχεροί, οι άνθρωποι που ήταν μεγάλης ηλικίας, και αυτό για πολλούς εξηγεί και το για ποιο λόγο οι Beatles δεν ήταν απλά μια rock μπάντα, αλλά συγκινούσαν πολύ περισσότερο κόσμο. 8 έγχορδα είναι το μοναδικό background που έχουν εδώ σε αυτό το κομμάτι.

έλεγα στην αρχή της εκπομπής για την, εδώ στην αρχή για την κηδεία που έγινε στο Δουβλίνο στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, εμβληματικός εκτός από καθεδρικός του Glen Hansard. Εκεί διάβασε στίχους από το Beautiful Day ο Bono, οπότε το ακούμε εδώ στην ακουστική εκτέλεση Songs of Surrender.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια ώρα, κάργο αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελώνων που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 26-27 και ο καιρός ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What a beautiful day. Διαβάζω ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στη πλατφόρμα streaming ο τέταρτος κύκλος του Ted Lasso. Ο coach Ted Lasso λοιπόν επιστρέφει και στο νέο κύκλο αναλαμβάνει, τι άλλο, αφού τα πήγε περίφημα στην Premier League, αναλαμβάνει μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου με στόχο να την οδηγήσει στην άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Ο David Sudeikis είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός και του ταιριάζει Γάντι αυτός εδώ ο ρόλος. Τεντ Λάσο λοιπόν, τέταρτος κύκλος. Πάνω που έλεγα ότι ενθυμούμενο στον τρίτο κύκλο και το πώς κλείσαν τα τελευταία τέσσερα επεισόδια, όπου περισσότερο ήταν φιλοσοφικές προσεγγίσεις της ζωής και του πώς να ζήσεις με τους άλλους παρά ποδόσφαιρο, αν και αυτό κάποιες φορές είναι και το ποδόσφαιρο. Επιστρέφει με τέταρτο κύκλο λοιπόν, με γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Επίσης επέστρεψε και στον τέταρτο κύκλο ή στην τέταρτη σεζόν το The Chelsea Detective. Είναι μια από τις σειρές της αστυνομικής που εμένα μου αρέσει να βλέπω. Έχει 2-3 πραγματάκια πολύ χαρακτηριστικά, εκτός από τις υποθέσεις. Ο πρωταγωνιστής, ο επιθεωρητής Max Arnold, εκτός το ότι είναι κοκκινοτρίχης και είναι ξεχωριστός τελείως, έχει έτσι, είναι διαζευγμένος, κουβαλάει μέσα του έτσι ένα διαζύγιο, είναι χαμηλών τόνων, είναι πολύ ψύχρεμος και έχει και μια υπέροχη δισκοθήκη, τουλάχιστον όσες φορές έχει πάει να βάλει ένα δίσκο. Είναι δισκάκια τα οποία τα έχω ακούσει και εγώ, οπότε τα έχω και εγώ στη δισκοθήκη μου. The Chelsea Detective, τέταρτη σεζόν, και Ted Lasso, τέταρτος κύκλος. Αυτά είναι αυτές τις μέρες που μπορείτε να χαζέψετε, νομίζω, ανάλαφρα και αυγουστιάτικα. Από τη συνεργασία του Brian Eno με τον John Cale.

Διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής του Δημήτρη Ριγόπουλου που λέει ο τίτλος, ο υπέρτιτλος είναι «Είστε κοντά στη σπηλιά του Κύκλοπα». Είναι ένας Αμερικανός τουρίστας ο οποίος έχει κλείσει ένα ξενοδοχείο στην δυτική, νότιο-δυτική Πελοπόννησο, ξέρετε, στην Μεσσηνία, και λέει «Θέλετε να μου πείτε», λέει, «ότι το σπήλαιο όπου γυρίστηκε η σκηνή με τον Κύκλοπα υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν είναι στούντιο και απέχει μόλις 15 λεπτά από το ξενοδοχείο που έχω κλείσει εγώ δωμάτιο?» «Ασφαλώς», του απαντάει ο ξενοδόχος. «Πρόκειται για το σπήλαιο του Νέστορα που βρίσκεται πολύ κοντά στο ανάκτορο του Νέστορα, εκεί δηλαδή όπου στην ταινία σπέβδει ο Τηλέμαχος για να αναζητήσει πληροφορίες για την τύχη του πατέρα του». Πρακτικά, του λέει ο ξενοδόχος, είμαστε δίπλα ακριβώς. Ένα πολύ μεγάλο κύμα ενδιαφέροντος έχει δημιουργηθεί αυτή την περίοδο για οτιδήποτε αφορά την Ελλάδα, ιδιαίτερα την αρχαία Ελλάδα, με αφορμή την Οδύσσεια φυσικά του Νόλαν, είτε μιλάμε για την φοβερή και τρομερή και εμβληματική μετάφραση της Έμιλι Γουίλσον, η οποία μόλις τώρα έφτασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις, βιβλία σαν και αυτά πουλάνε συνήθως 2-3 χιλιάδες αντίτυπα. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή της Μεθόνης και την ευρύτερη Μεσσηνία όπου γίναν τα γυρίσματα του Κρίστοφερ Νόλαν, και φυσικά μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αναζητήσεις για τον όρο «Μάθε ελληνικά», «Learn Greek» δηλαδή, αυξήθηκαν κατά περίπου 550 μόλις σε ένα μήνα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να αναπτυχθεί μια ομηρική εμπειρία, η αλήθεια είναι αυτή, στην Πελοπόννησο, όπως συνέβη για παράδειγμα, αλλά με τρόπο. Μπορεί να γίνει με ήπιο τρόπο στη Νέα Ζηλανδία με τον Άρχο των Δαχτυλιδιών, αλλά και στο Ντουμπρόβνικ με τον Game of Thrones. Εκεί βέβαια γίνεται της κολάσεως. Τυχαία, από την Παρασκευή θα βρίσκομαι εκεί. Κοίτα να δει.

Παράξενη εποχή, η δεκαετία του 60, μπορούσε να γράψει ένα κομμάτι για το πώς σε αποπλάνησε μία ενήλικη, σε έναν ανήλικα, και να γίνει όχι μόνο να γίνει και τεράστια επιτυχία, όχι μόνο να μην έχει κανένα πρόβλημα. Είναι αληθινή ιστορία, την έχει πει πολλές φορές ο Ρος Στιούαρτ στα live του, την είπε και εδώ. Αλλά όχι μόνο να μην συμβεί και τίποτα, αλλά να γίνει και τεράστια παγκόσμια ραδιοφωνική και όχι μόνο επιτυχία. Αυτή ήταν η Maggie May του Ρος Στιούαρτ. Τη θυμήθηκα λίγο τη φωνή του, την άκουγα προχθές που είχε βάλει ένα ωραίο από αυτά τα παλιά, τα classic American Songbook που έπαιζε ο Προκόπης ένα πρωί, και λέω πω έχω να ακούσω πολύ καιρό και αυτά τα δισκάκια που είναι υπέροχα, αλλά και τη φωνή του Ρος Στιούαρτ που πάντα είναι ξεχωριστή και μοναδική. Έλεγα πριν για την Μεθόνη, για την ευρύτερη περιοχή της Πύλου. Ξέρετε, ταξιδεύουμε πολύ πάρα πολύ πια και στο εξωτερικό και βλέπουμε το πώς μπορεί κανείς να πάρει ένα μικρό, δηλαδή λέγαμε πριν για το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο είναι μια ιστορική πόλη και οι Ιρλανδοί έχουν έντονη ιστορία, αλλά δεν έχει την ίδια ακτινοβολία την παγκόσμια που έχει για παράδειγμα η ελληνική ιστορία, και βλέπει κανείς με πόσο τρόπο εμείς υποτιμούμε την ιστορία μας, όποια και αν είναι αυτή, ενώ οι άλλοι την αναδεικνύουν και την κάνουν σε group και εξηγούν και δείχνουν και σε πηγαίνουν στο Trinity College όπου σου εξηγούν το πώς στήθηκε, το ποια είναι η φιλοσοφία, πηγαίνεις, βλέπεις τα αγάλματα του Edwin Collins για παράδειγμα, του Michael Collins το συγγνώμη, ο Edwin είναι τραγουδοποιός, και σου λένε για την επανάσταση των Άγγλων. Εμείς δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο, είναι μια τεράστια ευκαιρία τώρα να φτιαχτούν όχι μόνο γκρίσεις, τζατζίκι, σουβλάκι, κέφι, εγχορός, αλλά και μια πολύ ωραίες πολιτιστικές διαδρομές και ιστορικές διαδρομές στα μονοπάτια του Ομήρου, στις Μυκήνες, όπου και αν πέρασαν όλα αυτά τα πρόσωπα, τα ιστορικά και τα μυθολογικά, τα οποία άφησαν ένα πολύ έντονο αποτύπωμα. Δηλαδή το βασίλειο του Νέστορος είναι ένας συγκλονιστικός, τον Άκτορο είναι ένας συγκλονιστικός τόπος, ούτως ή άλλως. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία να εντάξουμε και ένα κομμάτι σοβαρού τουρισμού, που δεν θα έρχονται μόνο για την ξαπλώστρα και την παραλία και για να φάνε δύο πιάτα μουσάκα.

Εδώ, αυτός εδώ είναι ο Μάγιο Χόθορν και Right Time, Time for Love από τον κόσμο και το 94,6. Λουκία Σουβουλή είναι ήδη εδώ. Γιώργος Μουχταρίδης φεύγει. Θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12. Σωτήρης Παναγιώτου φώνησε τον ήχο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ζέστη έρχεται. Προετοιμαστείτε κατάλληλα και κυρίως ψυχολογικά. It's...

Με το κομμάτι Freak του νότιο-αφρικανού καλλιτέχνη Jeremy Loops που κυκλοφόρησε το 2018, έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Εδώ είναι ο Κόσμος, 93,6, 3 λεπτά μετά τις 2, και έρχεται ο Μανού Τσάου με αυτό το χαλαρό dub reggae κομμάτι La Marea, η Παλήρια. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Soul Reggae από το τελευταίο άλμπουμ του Τζαμαϊκανού καλλιτέχνη του Πρώτο Ζή, ένας από τους πρωτοστάτες της Reggae Revival. Εδώ από το ολοκένουριο του άλμπουμ με τίτλο The Art of Acceptance ακούσαμε το κομμάτι Something I Said και μαζί του στα φωνητικά ο Jesse Royal. 10 λεπτά μετά τις 2, ζεστό μεσημέρι Τετάρτης, 5 Αυγούστου, ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Παρέα πάμε και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Anybody out there? Αναρωτιέται ο Μπούτσι Κόλινς και η Μάιρα Ουάσιγκτον αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Ουάσιγκτον αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτή είναι η Μο Καλάμητη, αλλιώς Μονικά Ταβάρες. Έχει καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι, ζει και ηχογραφεί όμως στο Παρίσι. Εδώ από εκείνο το εξαιρετικό της άλμπουμ με τίτλο Warriors of Light που κυκλοφόρησε το 2007, την ακούσαμε στο κομμάτι Evolution. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γράπτα μας μηνύματα, τις καλησπέρες και τις ευχές για καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μέσα από το Viber του σταθμού. Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και ένα χαλαρωτικό αλλά και ξεσηκωτικό ταυτόχρονο τραγούδι για τη συνέχεια που γεφυρώνει την Τζαμάικα, την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Είναι το κομμάτι Pura Sangre από τους Golem System, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την υπέροχη συλλογή Latin Reggae της Putumayo World Music.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Ο σύγχρονος Όλμαν ο Λίον Μπρίτζης μόλις κυκλοφόρησε το νέο του σίγκλ, αυτό που έφυγε από τον αέρα μας, ένα ηλιόλουστο pop soul τραγούδι από το Happiness Anytime, έτσι ονομάζεται το καινούριο του άλμπουμ. Ήταν το Light the Way, 34 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο κόσμος, 93,6. Είτε μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε ακόμα καλύτερα μέσα από την πλατφόρμα, τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ. Όλες οι εκπομπές, όλα τα ραδιόφωνα live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου και ένα αριστούργημα της βρετανικής funk μουσικής. Από το 1974 και το άλμπουμ Promised Heights, είναι το Brothers on the Slide, η Σιμαντέ βεβαίως. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

high five. Yeah. Blue.

ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του άλμπουμ Sound of Sinning των Monophonics και ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια που παίζουν στις live εμφανίσεις τους. Lying Eyes βεβαίως, Deep Southern Soul από την Αμερικανίδα gospel τραγουδίστρια την Tommy Young, έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας ένα κομμάτι από το 1973. That's all part of loving him.

την Ελλάδα και από το soundtrack της πολύ ωραίας τηλεοπτικής σειράς της Έρτη η Παραλία. Ακούσαμε τους Man Called Chando και Took Me Away. Φύγαμε για την Αυστραλία με το επόμενο κομμάτι, τα αδέλφια Angus and Julia Stone, εδώ σε μία από τις πιο επιτυχημένες στιγμές του ομώνυμου δίσκου τους, είναι το Grizzly Bear.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Έτσι, αυτή είχε από κύματα θάλασσας και οι γλάροι προσθέθηκαν από τον κιθαρίστα και συνθέτη Steve Cropper στην τελική μίξη αυτού του κομματιού, αυτό το αριστούργημα της soul μουσικής που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από το θάνατο του Otis Redding και αποτελεί την πρώτη μεταθανάτια νούμερο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, Sitting on the Dock of the Bay, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημεράκι Τετάρτης, 5 Αυγούστου, που σας βρίσκουμε. Γράψτε μας στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι θα μας βρείτε. Σύγχρονη soul για τη συνέχεια από το δεύτερο άλμπουμ των Sincere's του Joey Quinones, το Love Stories, με τον Kelly Finnegan, τον Monophonic, στη θέση του ηχολήπτη. Ακούμε το κομμάτι Did You Know. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Jesse Woods, τραγουδοποιός από το Τέξας, με αυτό το ονειρικό country folk κομμάτι με τίτλο Smoke Machine από το 2017 αυτό. Και έρχεται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, η Natalie Bergman, σε ένα country soul αυτή τη φορά κομμάτι που παραπέμπει και στο στυλ των Nancy Sinatra και Lee Hazelwood, αλλά θυμίζει και κάτι από Nora Jones, η φωνή Gunslinger.

Πολύ μου είχε αρέσει αυτή η διασκευή του Paul Weller στο κομμάτι Where There's Smoke, There is Fire του Willie Griffin από τη δεκαετία του 80 και από το άλμπουμ του Paul Weller το Find El Dorado, γεμάτο από διασκευές σε τραγούδια που αγαπάει ο ίδιος. Rock, soul και rhythm and blues έχει ο ήχος του Nathaniel Ratcliffe που θα ακούσουμε αμέσως τώρα μαζί με την μπάντα του, τους Night Sweats. Κυκλοφορία του 2018 αυτό και τίτλος You Worry Me.

Ένα από τα πιο γνωστά και ωραία τραγούδια του αθηναϊκού συγκροτήματος των Earthbound, που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή από το 1999, που κυκλοφόρησε ως σίγγλ με εκείνο το θρυλικό φανζίν, το Fractal Press, και αργότερα στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Και εδώ η ψυχή της εναλλακτικής ισπανικής σκηνής της Μαδρίτης από τα 90s και αργότερα Amparo Sánchez και Amparanoia.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DCL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: από την Αργεντινή με τον Σαντιάγκο Μωράς. Ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή Los Halcones από το καλοκαίρι του 2024 αυτό και 37 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη και έρχεται το ντουέτο των AR King εδώ μακριά από τις θορυβώδεις κιθάρες που τους είχαν καθιερώσει στα τέλη των 80s με ένα χαλαρό trip hop άκρος καλοκαιρινό κομμάτι με τίτλο Deep Blue Breath.
1: Love emotion, there's no caution.

το Jazz Standard του Johnny Mantel που έχουν ερμηνεύσει θρύλοι όπως ο Tony Bennett, η Astro Gilberto και ο Lou Rawls μεταξύ άλλων εδώ στη διασκευή τους από τους Ursula 1000 και από το 2015 ήταν αυτό. Ολοκένουργιο το επόμενο η Madonna από το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2 που μόλις κυκλοφόρησε χρησιμοποιεί για βάση το πιανιστικό μοτίβο από το αθάνατο όπως φαίνεται έργο νοσιέ νούμερο 1 του Γάλλου συνθέτη Ρικ Σατί από το 1893 και κάνει τη δική της όρημη και τολμηρή εξομολόγηση. Betrayal, Madonna.

Madonna και Betrayal, και λίγα λεπτά πριν από τις 4 σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Να δώσουμε ραντεβού για αύριο 5η το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο και εγώ σας αφήνω με τη φωνή της Νότιας Αμερικής, την Mercedes Sosa, τη γυναίκα που έγινε σύμβολο ελευθερίας, σε ένα τραγούδι φόρος τιμής στο θρυλικό στέκι καλλιτεχνών και ποιητών στην πόλη Σάλτα της Αργεντινής, που κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70 Μπαλντεράμα ήταν το σημείο συνάντησης για όλους τους μεγάλους ποιητές, μουσικούς και μποέμ τύπους της περιοχής. Εδώ στο remix των Kermes, ένα από τα πιο επιτυχημένα δείγματα της Organic House. Από τον Χάρη Κοτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με φρένει και το All Right ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης, Τετάρτη και 5 Αυγούστου, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, δύο και σήμερα για εμάς, και μετά ξέρετε, μια μικρή ανάσα και επιστροφή στα τέλη Αυγούστου. Νομίζω ότι περισσότεροι είμαστε σε αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι οι τυχεροί, οι πολύ τυχεροί που έχουν φύγει εδώ και καιρό, ή κάποιοι που έχουν ήδη ξεκινήσει διακοπές. Στην απόγευμα λοιπόν Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε να κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. All right, όλα καλά.

Αυτό ήταν το The Sun, Power of Stellar, και έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι μόνο με καλοκαίρι μπορείς να το συνδέσεις. Λέγαμε ότι έχουμε δύο και σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για τις διακοπές, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο One Man γράψει η Ντενίσα Λεδία Μπαϊρακτάρη για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κανείς όταν ταξιδεύει. Αλλά πιο πριν να μιλήσουμε για όσους θα είναι στην πόλη αυτές τις ημέρες, γιατί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συνεχίσει τις σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο Ξέφωτο με ελεύθερη είσοδο. Φέτος το κοινό απολαμβάνει δημοφιλή musical Κάτω από τα Αστέρια σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Στο πρόγραμμα λοιπόν τον Αύγουστο ξεχωρίζουν 4 εμβληματικά musical με σπουδαίους πρωταγωνιστές: το Καμπαρέ, Τραγουδώντας τη Βροχή, Νέα Υόρκη και Μάμα Μία, ενώ το Σεπτέμβριο οι προβολές θα ολοκληρωθούν με τη μεγάλη επιτυχία κινουμένων σχεδίων Λίλο και Στίτς και την ταινία Ύμνο στη Φιλία Στάσου Πλάι μου. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή παίζει το Καμπαρέ, που έχει και 8 συνολικά βραβεία Όσκαρ. Ένα καθηλωτικό και επίκαιρο πορτρέτο της παρακμής, της ψευδέστησης και της επικείμενης απειλής. Παρασκευή λοιπόν 7 Αυγούστου στις 9 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και την επόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου για όσους είναι στην Αθήνα, Τραγουδώντας στη Βροχή από το 1952, και 21 Αυγούστου το New York, New York από το 1977.

Sky Newman και το Man of the House εδώ στο Κόσμο 93,6 και είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό λοιπόν ήταν το Sometimes και είμαστε εδώ 24 λεπτά πριν από τις 5. Σημαίνει δεύτερο ημίωρο εκπομπής, σημαίνει Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο Μύτικα Ελτολοκαρνανία, σε εσάς που περιμένετε πώς και πώς να τελειώσει η τηλεργασία για να ξεκινήσουν οι διακοπές. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας, εσάς μας ακούτε και εργάζεστε αυτή την ώρα.

Leon Bridges, Light the Way, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ στα τέλη του Σεπτέμβρη και νομίζω ότι έχει μια εξωστρέφεια ο ήχος του αυτή τη φορά. Συνεργάζεται με Jungle έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, λέγαμε τι θα κάνουμε αυτές τις ημέρες στην πόλη και μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη και διαφορετική βόλτα που δεν περιμένει κανείς να την κάνει, να υπάρχει μάλλον διαθεσιμότητα για να την κάνει τον Αύγουστο, αλλά τελικά υπάρχει, είναι ένα καλοκαιρινό βράδυ Πέμπτης να πάει στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς οι Πέμπτες στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη είναι από τις ωραιότερες καλοκαιρινές συνήθειες, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς το μουσείο παραμένει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα και εκτός από την μοναδική μόνιμη συλλογή που μπορεί να, στην οποία μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης, μπορεί να πάει να δει και την τρέχουσα έκθεση, την έκθεση με τίτλο Grand Tour με θέμα το ταξίδι των Ευρωπαίων στην Ελλάδα, αλλά και την έκθεση με τα αυθεντικά κοστούμια της ταινίας Μαρία Κάλλας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η βόλτα, Πέμπτη βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα στο Μουσείο Μπενάκη.

όνομά του είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι φοβερός, καταπληκτικός μουσικός και περιμένουμε τον δίσκο του μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό είναι το πρώτο single, το πρώτο δείγμα και είναι πάρα πολύ ωραίο και σε ταξιδεύει νομίζω

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: little boy.
1: Silly Boy λοιπόν και επιστροφή 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, μαθαίνετε και τα νέα μας. Αν θέλετε βρισκόμαστε και στα προσωπικά μας και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε εκεί, θα μας στείλετε το μήνυμά σας. House Broken τώρα από την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Ορκέστρα Κοκάν κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό ένα ενδιαφέρον άλμπουμ. Και αυτό εδώ έχει την αισθητική μιας άλλης εποχής. Και να πάμε στο θέμα που λέγαμε στην αρχή για τους κανόνες, τους άγραφους λέει κανόνες για να ταξιδεύει κανείς χωρίς να εκνευρίζει τους γύρω του. Πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει γράψει η Ντενίς Αλιδία Μπαϊρακτάρη και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, επειδή είμαστε όλοι, οι περισσότεροι μάλλον πιστεύω ότι είμαστε μια-δυο μέρες πριν φύγουμε, θα συμφωνήσουμε με αυτά που γράφει. Λέει καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια, αποδράσεις και

περισσότερες ώρες σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία, συχνά στριμωγμένοι δίπλα σε αγνώστους, και κάπου εκεί αρχίζουν, λέει, τα μικρά διλήμματα. Τι κάνεις με τον συνεπιβάτη που ακούει μουσική χωρίς ακουστικά, με εκείνον που απλώνεται στη θέση του ή με το άτομο που αποφασίζει να φάει κάτι με έντονη μυρωδιά? Υπάρχουν, λέει, κάποιοι άγραφοι κανόνες που κάνουν το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους. Και έχει παραθέτει 15 λοιπόν σημεία. Λέει πως είναι σημαντικό το πρώτο, το νούμερο ένα, ότι να αφήνουμε πρώτα τους άλλους να κατέβουν πριν μπεις, λέει, σε τρένο, σε πλοίο ή σε λεωφορείο. Περίμενε να αποβιβαστούν όσοι βρίσκονται ήδη μέσα. Είναι ο πιο απλός κανόνας για να μην προκαλείται χάος. Δεύτερος κανόνας, να μην, λέει, καταλαμβάνεις περισσότερες θέσεις από όσες χρειάζεσαι. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια στα καράβια. Η βαλίτσα, η τσάντα και το μπουφάν σου δεν χρειάζονται δική τους θέση, ειδικά όταν το μέσο είναι γεμάτο. Κράτησε τα λίστα προβλεπόμενα σημεία και άφησε τις θέσεις κενές για τους άλλους επιβάτες. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Τα ακουστικά, που είναι απαραίτητα φυσικά, είτε ακούς μουσική είτε βλέπεις καταναλώνεις περιεχόμενο, αυτή είναι η έκφραση, στο TikTok, είτε ακούς μουσική, βλέπεις βίντεο στο YouTube ή ταινία χωρίς ακουστικά, δεν είναι επιλογή λοιπόν όταν ταξιδεύει κανείς με αγνώστους. Και αν η ένταση είναι τόσο δυνατή ώστε να την ακούν και διπλανή σου, μάλλον χρειάζεται και να την χαμηλώσεις. Πολύ σωστό είναι αυτό. Τι άλλο μου έχει κάνει εμένα εντύπωση και από πράγματα που έχουν συμβεί, δηλαδή, κάνοντας ταξίδια, και λέω έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ, αυτό το να μην ανεβάζουμε τα πόδια στα καθίσματα. Και επίσης, και να μην απλωνόμαστε στον προσωπικό χώρο των άλλων, και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, να το βλέπουμε ταξιδεύοντας για τα νησιά. Και τέλος αυτό, το να κρατάς τις τηλεφωνικές συνομιλίες σύντομες και χαμηλόφωνες. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουν όλοι γύρω τι ακριβώς λες.

από εκείνο το δισκάκι του Μεσχέ Μινιμάλ, το Lollipop του 2008. Ένα love story αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Σάχαροφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακερματ, Lady Blackbird, το ακούγαμε πολύ πριν από 2 χρόνια, High Above, και μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, και πάμε να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

0: James Hunter 6 Heartbreak. Έβλεπα τώρα ένα άρθρο που ρωτούσε τι κάνει συνήθως όταν κάποιος σου χαμογελά. Η απάντηση είναι πως το πιθανότερο είναι ότι ανταποδίδεις το χαμόγελο σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις. Πρόκειται, λέει, για μια αντίδραση πίσω από την οποία κρύβονται πολύπλοκοι μηχανισμοί του εγκεφάλου που επηρεάζουν όχι μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας. Και έγινε, λέει, μια έρευνα η οποία δείχνει, πανεπιστημιακή έρευνα, μελέτη, η οποία δείχνει ότι το χαμόγελο μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το αν εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο. Απίστευτο.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.
0: Και φυσικά η εμπιστοσύνη κάνει καλό στην υγεία, καθώς μια άλλη έρευνα περσινή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται περισσότερο τους άλλους αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας.

έτσι που λέτε για το χαμόγελο και την εμπιστοσύνη. Το θέμα βέβαια είναι ότι ζούμε στην εποχή που τα χαμόγελα είναι περισσότερο ψηφιακά νομίζω και λιγότερο αναλογικά. Αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε περισσότερο και να χαμογελάμε ίσως περισσότερο. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ. Θα έρθει η Κλαόντια Μάτωλα για το επόμενο 2, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 που πέρασαν εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: One Love, a dub version εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απόγευμα Τετάρτης είναι, 5 Αυγούστου, καλοκαίρι 2026. Δειλά-δειλά αδειάζει η Αθήνα, είναι πιο ήσυχη η εικόνα της. Εσείς βέβαια που μας ακούτε από τα νησιά, από χώρες μακρινές, από τα εξοχικά σας, από παραλίες, από κάπου που βρήκε κανείς και κατάφερε να δραπετεύσει έστω και για λίγες μέρες, κόσμος τα ραδιοφωνά σας, εικόνες διαφορετικές, το soundtrack είναι ίδιο. Εικόνες έχω κι εγώ όμως, ωραίες. Κοκκινομάλες, υποπτασίες, Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο. Λοκομόντο με καινούργια τραγωδί.
1: Παλιά την εποχή.
0: Κλάουντια Μάτων, στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε, όσοι μόλις συντανιστήκατε.

Λοκομόντο, λοιπόν, και στις συναυλίες εκεί έξω η Λοκομόντο, όπως κάθε καλοκαίρι. Εδώ στον κόσμο, καλείτε στο 210-60-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, μέσα από ένα application στο κινητό σου. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές, οπότε το θέλεις εσύ, όχι μόνο ο κόσμος, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Μηνύματα στο Viber. Στο Viber γίνεται πολύ απλά, σε ένα search κόσμος radio γράφεις και βρίσκεις το Viber για να μας στέλνεις τα μηνύματα, Messenger, official σελίδες, Ροζάνα Μαϊλάν. Αυτό το ζήσαμε έτσι στο πάρτι του κόσμου. Και έρχονται κι άλλα. Κι άλλα ωραία.

Νόβα και Ελλάδα, έτσι. Του Μιράβα, Ροζάνα Μαϊλάν και καταπληκτική στη σκηνή στο πάρτι του κόσμου. Έρχεται πάρτι κόσμος και άλλα πάρτι και οι γιορτές για τα 25 χρόνια του κόσμου. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Νάικα έπαιξε στην Ελλάδα. Welcome to Ecclesia, το καινούριο της άλμπουμ. Γαλλία και IT και πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πολύ ωραία η Νάικα.

Welcome to Ecclesia, λοιπόν, από την ΑΕΚΑ και λίστες κόσμος μουσική για το καλοκαίρι σου παίζουν και στο Spotify που θα βρεις τις καλοκαιρινές λίστες και τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος και φυσικά υπάρχει και Summer Radio, Jazz, Cosmos Jazz, Mongo, Santa Maria, Watermelon Man, Cosmos 93,6. Σε Facebook, Instagram, social media, δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι.

Χάρη Μπελαφόντε σε αυτό το Coconut Woman. Τζαμάικα εδώ στον κόσμο. Καλοκαιράκι Αύγουστος. Αύγουστος στην καρδιά του καλοκαιριού, αν και είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά μαθαίνουμε ότι οι ζέστες θα κρατήσουν και το Σεπτέμβριο όλο. Εμείς πάμε Βραζιλία μουσικά. Ο Σεπτέμβρης φαίνεται να είναι καλοκαίρι όλος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στη κοινότητα Τεμπλίν του Νότιου Λιβάνου. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.gr.

Welcome από την Amy Winehouse. 7:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6 είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου μέχρι τις 8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Μπορείτε να συντονίζεστε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα. Και ό,τι ψάχνεις για τον κόσμο το βρίσκεις εκεί. Όλες τις εκπομπές την ώρα που θέλεις εσύ να τις ακούσεις.

The Door κλείνει την πόρτα στην τοξικότητα. Τον ναρκισισμό περιγράφει κάπως ο Teddy Swims και το είχε πει κιόλας ότι είναι αληθινή εμπειρία αυτή για το The Door που είχε γράψει και το Lose Control για μια σχέση που πήγε να τον τρελάνει. Αλλά εδώ λέει κάτι στο τραγούδι ότι προσπάθησε κάποιος να τον κάνει να χάσει την εσωτερική του πηξίδα. Έτσι. Αυτό κάνει ο ναρκισισμός. Δεν είναι μόνο υπεροψία ή ο ναρκισισμός με την έννοια έτσι όπως την είχαμε μάθει κάποτε. Έτσι είναι μια διάβρωση της ίδιας της εσωτερικής πηξίδας του άλλου που σε κάνει να αμφιβάλλεις ακόμη και για την ίδια σου τη σκέψη. Η αρχιτεκτονική της αμφιβολίας είναι ο ναρκισισμός. Δεν σου επιβάλλει απλό τη δική του αλήθεια κανείς, αλλά διαβρώνει το έδαφος πάνω στο οποίο στέκεσαι, σκέφτεσαι, μέχρι να αμφισβητήσει κανείς την ίδια του τη λογική, τη μνήμη και τη διάβια. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό τα σημάδια που αφήνει η έκθεση σε ναρκισισμό, σε μια ναρκιστική σχέση μετά από χρόνια. Και μάλιστα ερευνητές λένε ότι σχετίζεται και με θέματα στην καρδιά. Η τέχνη του να θολώνει στο πνεύμα του άλλου μέχρι να διαλυθεί.

Μαρία Χωσέ Γεργός, το 2026 στην Ισπανία βρεθήκαμε, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και Ορνέλα Βανώνη στον αέρα μας. airteco.gr με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου και ακούσου όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

Bang Bang από τον Ορνέλα Βανώνη. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και από την Ιταλία στη Γαλλία και κάπως στο Παρίσι σε πάει αυτό το τραγούδι.

Της Πιαφ που δίκιο είχε όταν έλεγε ότι την πρώτη φορά που είχε πάει στην Αμερική και δεν την κατάλαβαν οι Αμερικάνοι αμέσως. Είχε πει ότι δεν έχει σημασία σε ποια γλώσσα τραγουδάς. Η επιτυχία είναι όταν ένας ερμηνευτής πετυχαίνει όταν καταφέρει να στείλει το μήνυμά του απέναντι. Κανείς να νιώσει χωρίς απαραίτητα να μιλάει τη γλώσσα σου. Αυτό το είχε πει τότε όταν δεν πέρασε αρχικά στην Αμερική το μήνυμα της Πιαφ, αλλά δεν άργησε να γίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη και για πάντα, έτσι, όχι μόνο για μία αέρα, αλλά οι ερμηνείες της να καταφέρουν να αγγίξουν όλους τους ανθρώπους σε όλες τις γωνιές της γης. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που κάνουν οι αληθινοί ερμηνευτές. Και αφού λέμε για αληθινούς ερμηνευτές, Λουτσιάνο Παβαρότη, José Carreras, que Plácido Domingo.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτζι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη Florence, Florence and the Machine εδώ στον κόσμο, 93,6. 7 και 5 είναι απόγευμα Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Η Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης φροντίζει τον ήχο μας. Road trip μουσικό στον κόσμο πάντα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές που τελικά κανείς κάποιοι καταφέρνουν. Κάτι γίνεται. Όσο δύσκολο και αν έχει γίνει, όλο κάτι γίνεται να βρεθεί κανείς σε μια παραλία, σε ένα εξοχικό. Μια έρευνα δείχνει βέβαια ότι προκαλεί και ένα άγχος οι διακοπές. Ο άνθρωπος παθαίνει ένα άγχος επειδή δεν διασκεδάζει αρκετά. Ότι κάπως πιάνει τους ανθρώπους το καλοκαίρι ότι πρέπει να διασκεδάσουν, κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να γίνει για να γεμίσουμε ευτυχία και δεν γίνεται εύκολα. Υπάρχει και αυτό το άγχος, λέει μια έρευνα. Γι' αυτό και τσακώνονται πολλά ζευγάρια στις διακοπές, γιατί έχουν μεγάλες προσδοκίες. Αν και έχουμε φτάσει σε χρόνια που απλά να χαλαρώσει κανείς θέλει. Από όλη αυτή την ασχήμια που διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά.

Με τη βία να είναι σε απίστευτη έξαρση. Διαβάζω μία έρευνα ότι οι νεκροί από οργανωμένη βία παγκοσμίως έφτασαν τους 244.000. Οι συγκρούσεις μεταξύ κρατών διπλασιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ρεκόρ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία σχεδόν 23 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Και επιστήμονες λένε ότι υπάρχουν και αθόρυβοι παράγοντες όπως η ανισότητα, η μοναξιά. Η ψυχολογία των ανθρώπων δεν είναι πολύ ok. Μεγαλώνει πάρα πολύ η βία σε κοινωνίες που έχουν σταματήσει να επικοινωνούν. Αδικία φοβερή. Είναι αυτό που κάθε scroll είναι σοκ. Και μου διάζει κιόλας. Αυτό παρατηρούμε ότι το πολύ σοκ ο κόσμος περισσότερο μου διάζει παρά κινητοποιείται. Σαν έτσι μουδιασμένοι παρατηρούμε, παρακολουθούμε τελείως μουδιασμένοι. Σαν έτσι μουδιασμένοι παρατηρούμε, παρακολουθούμε τελείως μουδιασμένοι.

Why Can We Live Together, η αγαπημένη εκτέλεση του Τίμι Τόμας που έγραψε το τραγούδι. Του άρεσε πολύ η εκτέλεση της Αντέ, δεν είχε άδικο. Η ένδυα προάγει την εξέλιξη ενώ η υπερεπάρκεια οδηγεί στην παρακμή. Αυτό είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες κινέζικης κοσμοθεωρίας και την έκανε και ένας, υπάρχει μια ανάλυση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται απλά για μια ηθική παρένεση κατά της απληστίας, αλλά μια βαθιά αντίληψη για το πώς κινείται το σύμπαν, η φύση, οι κοινωνίες, ο άνθρωπος, το γιν και το γιάνγκ δηλαδή. Στην κινέζικη σκέψη καμία κατάσταση δεν είναι στατική. Όταν ένα στοιχείο φτάσει στο απόλυτο σημείο αιχμής του, αναγκαστικά τρέπεται στο αντίθετό του, η υπερεπάρκεια. Όταν όλα είναι άφθονα, η ενέργεια δρανεί. Δημιουργείται μια στασιμότητα και το σημείο μέγιστης αυθονίας είναι ταυτόχρονα και η αφετηρία της

ακμής και η έλλειψη δημιουργεί ένα κενό. Στην κινέζικη φιλοσοφία το κενό δεν είναι έλλειμμα, αλλά χώρος δυνατότητας. Η πίεση της επιβίωσης αναγκάζει το πνεύμα και τη φύση να εφεύρουν νέους τρόπους προσαρμογής, πυροδοτώντας δημιουργικότητα και εξέλιξη.

Σάσα και Αζάρα Λεχέη στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Λίγο πριν φύγει ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή, αυτός ο απίστευτος άνθρωπος, καλλιτέχνης φοβερός, τον χάσαμε και πάρα πολύ νέο. Έπαιξε ζωντανά στο Νάσβιλ και κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ από το live του στο Νάσβιλ. Να τον απολαύσουμε εδώ, ζωντανά στο Λαβίεν Ροζ, live στο Νάσβιλ, Ραούλ Μάλο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκλήρωτο

0: Σκάσπαροφ Στέλλαρ. Κατεπόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

παρεάκι αυτό, έτσι. Jamie Cullum και Gregory Porter, που κάπως το ερμηνεύουν με πολύ δικό τους τρόπο. Ωραίο ντουέτο, ωραίο παρεάκι. Gregory Porter φαίνεται είναι λίγο ο Ray Charles κάπου μέσα του, έχει περάσει σε ένα κανάλι. 8 παρα 25 είναι, έτσι, 5 Αυγούστου, βραδάκι Τετάρτης έρχεται στην καρδιά του καλοκαιριού, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά είπαμε ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι καλοκαίρι. Έτσι μαθαίνουμε τώρα, δεν ξέρω αν μπει ο Σεπτέμβρης και αρχίζουν τα χιόνια. Γίνονται και αυτά καμιά φορά, αλλά λένε ότι θα είναι πολύ ζεστό ο Σεπτέμβρης. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε στις διακοπές σας, στην ξεκούραση, σε χωριό, στο δρόμο, στο σπίτι, άλλοι στο γραφείο, διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα μέχρι τις 8. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Ο Γκίσμο Βαρύγιας ακολουθεί τον ήλιο όποτε μπορεί. Και μάλιστα σε μία έρευνα που διάβασα, η ηλιοφάνεια αυξάνει τα επίπεδα της σερωτονίνης, που βελτιώνει τη διάθεση, της ντοπαμίνης. Γι' αυτό νιώθουμε χαρούμενοι, ευδιάθετοι, εκπέμπουμε σιγουριά, είμαστε ανάλαφροι και στα ρούχα μαυρίζει κανείς, νιώθει ωραία. Μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα τεστοστερώνης, ενισχύοντας τη λίμπιντο, τη ζωντάνια, κοινωνική διεκδικητικότητα. Πιο ανάλαφρος κάνεις το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει όμως κάποιος που να μην είναι εκεί. Δεν μπορεί όλοι. Παίρνουν βιταμίνη D, δηλαδή κάποιος δεν θα θέλει να είναι στο καλοκαίρι. Εγώ έχω μια φίλη που δεν της αρέσει το καλοκαίρι. Είναι σπάνιο να μην σου αρέσει ο ήλιος, πως λέει ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αλλά αν υπάρχει, να μας στέλνετε εδώ μήνυμα να το ξέρω. Πόσοι είστε που δεν ισχύει αυτό για εσάς, ας πούμε, να είστε ανάλαφροι και ανάλαφροι και μπριόζει το καλοκαίρι. Γιατί το έχουμε πει, υπάρχουν οι καλοκαιράκηδες και οι χειμωνάκηδες.

Follow the sun, λέει ο Γκίσμο Βαρύγια. Σαν έκφραση αυτό, έτσι, τίτλος. Το follow the sun, ότι ακολουθώ τον ήλιο. Δεν σε πείθει να τα λέμε αυτά, έτσι, δηλαδή. Είναι μια τοποθέτηση που δεν έχει, είναι πολύ γενική. Δηλαδή, τι ακολουθεί τον ήλιο κανείς, πού? Στην παραλία, στον ήλιο, φυσικά ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αυτό που εννοεί, α, το είχε πει κιόλα σε μια συνέντευξη που είχε έρθει εδώ, ήταν πιο πιστικός, από κοντά του το είπε, ότι ακολουθεί τον ήλιο, το φως δηλαδή. Αυτό έλεγε και εδώ, ήταν πιστικός, θα το έλεγε live, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν θα ακούς ένα τίτλο σε ένα τραγούδι, είναι τόσο πιστικό. Είναι έτσι γενικό, ενώ στο τραγούδι που ακολουθεί είναι πιο ειδικό. Σε πείθει. Και όχι μόνο σε πείθει, σε εμπνέει. Γιατί είναι εδώ, το ίδιο λένε, αλλά με έναν τρόπο που γράφει ιστορία. Είναι ο τίτλος ο όμορφος και ο φωτεινός, και ο τίτλος που γράφει ιστορία. Set the controls for the heart of the sun, Pink Floyd.

Set the controls for the heart of the sun. Ακούσαμε τους Pink Floyd, JJ Cale. This Town. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber

This Town. JJ και ο ήρωας και του Clapton και του Knopfler. Τους αρέσει πολύ αυτή η απλότητα, ο βελούδινος τρόπος, η βελούδινη προσέγγιση που είχε ο JJ Cale στη μουσική, και δεν ήθελε και ποτέ να είναι στα φώτα, να τον ενδιέφερε αλήθεια καθόλου, όχι έτσι πως λένε μερικοί καλλιτέχνες, δεν με ενδιαφέρουν τα φώτα, αλλά κάπου λίγο τους ενδιαφέρουν για ένα διάστημα τουλάχιστον. Ο JJ Cale πραγματικά δεν του άρεσε αυτή η κατάσταση. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ και στο Viber. Στη Βαρσοβία εδώ μια ολόκληρη οικογένεια πάει στο weekend και ο πατέρας μένει πίσω, ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα φοβερά. Όλοι θα περάσουν καλά έτσι, και μένουν στη weekend και εσείς που ακούτε κόσμο. Χειμωνάκιδες, γι' αυτό το ερώτημα που βάλαμε πριν, υπάρχουν και κάποιοι πάνε Αλάσκα, διαβάζω, διακοπές το καλοκαίρι. Και ο Λευτέρης πιστεύει ότι δεν έχει ακούσει πολλές φορές το τραγούδι των Rolling Stones που διασκευάζουν Amy Winehouse.

You know I'm no good Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Ο Mick Jagger είπε ότι πέρασε πολύ ωραία διασκευάζοντας αυτό το τραγούδι, και επειδή έπαιξε και τη φυσαρμόνικα και του άρεσε. Απλά πράγματα, πάλι καλά που μπορεί να χαιρέται με τέτοια απλά πράγματα ο Mick Jagger, γιατί έχει ζήσει τα πάντα. Υπάρχει κάτι που να μην έχει ζήσει ο Mick Jagger και ο Keith Richards? Τουλάχιστον μπορούν να περάσουν ωραία έτσι με απλά ωραία πράγματα, να διασκευάσουν ένα τραγούδι της Amy Winehouse και να παίξουν φυσαρμόνικα. Αυτό είναι ένα καλό που το έχουν όλοι οι μουσικοί. Περνάνε πάρα πολύ καλά όταν παίζουν μουσική, ό,τι και να γίνει, όση μουσική και να έχουν παίξει, όσα live και να έχουν κάνει στη ζωή τους, και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, από την τόσο μεγάλη αγάπη που έχουν στη μουσική. Αυτός που δεν πέρασε καλά με τραγούδι ήταν ο Σινάτρα. Δεν περνούσε καθόλου καλά με το Strangers in the Night. Το συχαινόταν το Strangers in the Night. Ο Mark Almond εδώ βέβαια φαίνεται να το διασκεδάζει, όπως ο Mick Jagger. Αλλά ο Σινάτρα είχε θέμα. Είχε θέμα με το Strangers in the Night. Και είχε άδικο. Και κέρδισε και βραβείο. Και έγινε

Σε κάνει να αναρωτιέσαι τώρα κάτι, με κάτι θα έχεις καλώσει ο Σινάτρα, κάτι δεν θα του κάτσε καλά, ο στίχος ίσως να του φάνηκε πολύ γλυκερός, η μελωδία πάντως είναι ένα υπέροχο τραγούδι και φουλ μέσα στο ρεπερτόριο του Σινάτρα. Αλλά πάντα σε όλους μας, κάπου μέσα στο μυαλό μας, μία λέξη, μία μελωδία, κάτι στο περιβάλλον που προτείνει η μουσική, ένα τραγούδι, μια κατάσταση, μπορεί να έχει συνδεθεί με κάτι άλλο. Κάπως έτσι οι συνδέσεις είναι που κάνουμε με πράγματα. Έτσι του τάσκασε και του Σινάτρα και δεν του άρεσε καθόλου. Του Αλφρέντο Ροντρίγκες πάντως του τάσκασε ωραία, γιατί διασκεύασε το 2026 Chariots of Fire. Άλλο και τούτο. Πέτρος Αδάμ έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 5 Αυγούστου, Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ρότριπ μουσικό, ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και την παρέα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο εμείς στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κασπάροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Γκόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Γραμμάτικ, αυτό είναι το Dungeon Sound. Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο, σε 93,6, 6 λεπτά μετά τις 8. Και το ημερολόγιο μας γράφει Τετάρτη 5 Αυγούστου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εδώ, στον κόσμο, σε 93,6. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Tears en el corazón. Αυτή είναι ο Los Auténticos Decadentes. Και τι ωραία που το είπαν εδώ πέρα, παρέα με την Ναταλία Λαφουκάρδε, το 2021. Παλιά μπάντα, ξέρετε, οι Los Auténticos Decadentes. Έπαιζαν σκά και ροκ, κυρίως ροκ έπαιζαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκεί δημιουργήθηκαν τότε από τον Κούτσο και από τον Νίνο. Μετά κάλεσαν και άλλους πολλούς μουσικούς. Έχουν περάσει κολεκτίβα, αλλά η ηχογραφία ακόμα βρίσκεται ακόμα στη ζωή, το συγκρότημα, και μάλιστα κάνει και περιοδίες. Έρχεται και στην Ευρώπη συχνά πυκνά. 2-10-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει έτσι από τον Τζακ Σαβορέτη. Καλά, είναι παντός καιρού ο Τζακ Σαβορέτη, αλλά αυτό το You Will Always Be The Way We Work, που είναι και το μόνιμο τραγούδι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει τέτοιες μέρες. Δεν ξέρω, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τη διάθεση γενικά μας φτιάχνει ο Τζακ Σαβορέτη. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εξαιρετικός μουσικός, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

Πάμε να ακούσουμε τους Arctic Monkeys. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχαν διασκευάσει την Amy Winehouse και το You Know I'm No Good, σε πιο funk και πολύ soul ήχο, και φυσικά τον ήχο που έχουν οι Arctic Monkeys, έτσι.

You know I'm no good. Αυτή είναι η Arctic Monkeys. Ναι, όπως μας λέτε, έχει άλλη λογική. Φυσικά και έχει άλλη λογική το τραγούδι αυτό από το τραγούδι των Stones. Με ρωτάτε ποιο είναι καλύτερο ή ποιο δεν είναι, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και με ρωτάτε πώς το έχουν διασκευάσει. Εγώ ξέρω, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και κάποια δύο-τρία άλλα συγκροτήματα. Τον Arctic Monkeys ήταν η πιο γνωστή διασκευή, και δεύτερον ήταν η πιο κοντινή διασκευή από τότε που βγήκε το Back to Black. Γιατί το Back to Black βγήκε το 2006, οι Arctic Monkeys διασκεύασαν το τραγούδι το 2007. Φανταστείτε, ήταν εν ζωή ακόμα η Amy Winehouse. Η Amy Winehouse πέθανε το 2011. Και έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική και λογική από τον τρόπο με τον οποίο το έχει σκεφτεί και το έχει αντιμετωπίσει ο Τζάγκερ. Έχει βάλει μέσα φυσικά τη φυσαρμόνικα, δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά, και δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά για να μην δείχνει πόσο κοντά είναι το κομμάτι με το γνήσιο της Amy. Από την άλλη, ούτε οι Arctic Monkeys βάλανε πνευστά, έβαλαν δύο κιθάρες μέσα, και είναι και ο λόγος που γεμίζει και το κομμάτι και είναι πολύ πιο funk soul, πιο funky θα το λέγαμε, σε σχέση με την ηχογράφηση των Stones, η οποία αγγίζει τα όρια του blues, έτσι περισσότερο. Δεν έχει καμία λογική, είναι ένα τελείως διαφορετικό.

πράγμα. Αλλά δεν πάβει όμως να έκανε την έκπληξη ο Τζάγκερ στο τελευταίο άλμπουμ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να ρώταγα τον Άντι Βατ, όταν που έκανε την παραγωγή, πιανού ήταν πραγματικά αυτή η ιδέα να μπει μέσα στο τραγούδι και να μπει, η επιλογή τόσο των οργάνων και ο τρόπος σκέψης που βγαίνει ένα κομμάτι στην παραγωγή. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος να ηχογραφεί ένα τραγούδι μια χαρά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα όλα πάνε στο χέρι του παραγωγού. Εάν ο παραγωγός δεν κάνει τα μαγικά του, τραγούδι καλό, φίλες και φίλοι, δεν βγαίνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τις καλησπέρες σας, καλές διακοπές, ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Με ρωτάτε και μου λέτε αν τελικά ο Άντριου Βατ έλεγε ότι τελικά δεν είχαν έμπνευση γι' αυτό και έβαλαν μέσα την διασκευή. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό. Ούτε ο Άντριου Βατ, ούτε ο Μικ Τζάγκερ, ούτε ο Ρίτσαρντς, ούτε κανένας. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση πρώτα απ' όλα να μην είχαν έμπνευση οι Stones. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, το εάν θέλανε να αγγίξουνε. Το είπαμε αυτό, αν θέλετε, λίγο και κάτω στην παρουσίαση του άλμπουμ των Stones. Αν θέλανε να αγγίξουν με αυτήν την διασκευή και λίγο τους, την Gen Z, δηλαδή την γενιά των 20άριδων σήμερα, έκαναν πάρα πολύ καλά οι Stones και πήραν αυτή τη διασκευή. Δηλαδή παίρνουν ένα κομμάτι του Jack Berry που είναι signature song για τους ίδιους φυσικά και το βάζουν μέσα στο άλμπουμ του 58. Από την άλλη όμως βάζουν και ένα κομμάτι το οποίο είναι update, είναι σήμερα, είναι αφορά τη νέα γενιά. Και πολύ περισσότερο, ας μην ξεχνάμε ότι με την Amy Winehouse ο Τζάκερ είχε τραγουδήσει και είχαν τραγουδήσει, όχι στουδιακά, είχαν τραγουδήσει live και στον Glastonbury και σε άλλο ένα live. Και την ήξερε τι ήταν η Amy, και μάλιστα προφανώς πρέπει να ήταν, να την είχε και σε εκτίμηση, να είχαν γνωριστεί οτιδήποτε. Πάντως δεν ήταν πρώτη φορά που θα δούλευε ή είχε ακούσει ή είχε δουλέψει κομμάτια της Amy Winehouse, Stones, και νομίζω ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες από όλους αυτούς έχουν τέτοιου είδους κοινά χαρακτηριστικά. Οπότε δεν νομίζω να ρωτάγαμε, αν μιλάγαμε τον Άντριου Βατ, να μου λέγε ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσως να μίλαγε τεχνικά πάνω στο κομμάτι, πως μπήκε μέσα στη διαδικασία να βάλει την κιθάρα, να βάλει τη φυσαρμόνικα, να βάλει τη φυσαρμόνικα πιο μπροστά, να θυμίζει πιο blues το κομμάτι, θυμίζει Little Milton, θυμίζει άλλα πράγματα, δεν είναι της ώρας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Όπως αυτό. Man I Need. Η ουσία είναι πάντως ότι το άλμπουμ του Rolling Stones είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ ωραίες μελωδίες, δεν έχει το single, αλλά στο σύνολό του το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό.

And I need. Μου λέτε ότι είναι αυτές οι μουσικές για αυτήν την ώρα. Για αυτήν την ώρα που αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται ο κόσμος. Αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος. Ναι, να πάμε με τον Ραφαέλ μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σάχαροφ Στέλλα, Κάτε Πόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι είναι η Μαριφρόες, Μαριφρός όπως είναι κανονικά το όνομά της, η Μαριάννα Φρόες, Φρός, και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, καλοκαιρινή απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε την παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, είτε έχετε φύγει διακοπές, είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη. Εντάξει, η πόλη είναι πολύ όμορφη τέτοιες μέρες, γιατί όταν έχει λιγότερη κίνηση, η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να παρκάρεις οπουδήποτε, να πας οπουδήποτε. Και παραλίες, τις κοντινές παραλίες. Μαρή Φρόες, λοιπόν, και αυτό το Ντόνα Ντομάρ. Είδατε, είναι πολύ ωραία αυτή η τραγουδίστρια. Έχει, είναι πολύ φρέσκια, είναι 23 χρονών. Βάζει το ρυθμό, βάζει τη μελωδία. Εδώ περισσότερο τη σάμπα και το φορό μου θυμίζει, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο του τραγουδίου, μου θυμίζει ένα κομμάτι της Κλάρα Νούνες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, μπορεί και λίγο πιο πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, κυρίως βραζιλιάνικης, και τα βάζει μέσα, αλλά κρατάει όμως το στυλ πάντα και τη μοντέρνα εκδοχή της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που αυτό αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάνει πολύ πιο ελκυστικό και πολύ πολύ πιο φρέσκο. Ό,τι κάνει ακριβώς και ο Post Malone τα τελευταία χρόνια. Εδώ παρέα με τον Jerry Roll και Losers.

Post Malone παρέα με τον Jerry Roll και τον Losers. Μ' αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Ο Jerry Roll γιατί είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μέσα από την μουσική του, από την ζωή του, που θα μπορούσε άνετα να γίνει ταινία, ανεξάρτητα αν δεν είναι μεγάλος, είναι 42 στα 43, αλλά αυτά που έχει κάνει ήδη μετράνε, κάποιοι άλλοι μπορούν να τα κάνουν σε δύο ζωές. Για τον Post Malone όμως δείχνει πραγματικά πόσο πολύ έκανε μια αλλαγή στον ήχο από τότε που μετακόμισε μόνιμα στις μεσοδυτικές πολιτείες. Και ένας από τους λόγους όταν πήγε στο Νάσβιλ, αν και λέει ότι τώρα, γιατί έχει παίξει κάντρι πάρα πολύ και φυσικά όλοι θέλουν να παίξουν με τον Post Malone, αν και λέει ότι το καινούριο άλμπουμ που ετοιμάζει δεν θα είναι κάντρι ροκ άλμπουμ, θα είναι ένα άλμπουμ στα μέτρα και στα σταθμά, όπως ακριβώς ξεκίνησε ο Post Malone. Του έκανε βέβαια πάρα πολύ καλό το ότι εμφανίστηκε πρώτος στο τελικό, στο εναρκτήριο λάκτισμα όλης αυτής της γιορτής του ποδοσφαίρου στο τελικό του Μουντιάλ. Και δεν μιλάω μόνο για το halftime showtime που έγινε πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάω το ότι τραγούδησε στην αρχή μπροστά σε 70.000 ανθρώπους. Μάλλον να το πω διαφορετικά, τραγούδησε μπροστά σε κοντά 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που πήρανε ήχο και εικόνα όταν μεταδόθηκε και ξεκίνησε να μεταδίδεται ο τελικός του Μουντιάλ, μεταξύ όλων των υπολείπων φυσικά και η ΕΡΤ, και εμείς το είδαμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σόλα Ρόσα 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο.

Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και μάλιστα η Κλάρα Λουτσιανή είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα στην γαλλική μουσική σκηνή. Είναι και ζευγάρι στην ζωή με τον Άλεξ Καπράνο, τον frontman, τον Franz Ferdinand. Ήταν και ο λόγος, όταν είχαμε ακούσει πριν από 5 χρόνια στο καλοκαιρινό και δίγλωσσο Summer Wine στα γαλλικά και στα αγγλικά, είχαμε πει ότι δεν είναι τυχαία αυτή η συνεργασία. Τελικά ήταν και συνεργασία και έγιναν και ζευγάρι με τον Άλεξ Καπράνο. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα στην Βραζιλία του παλιού καλοκαιρού, εκεί στη δεκαετία του 70, στον ήχο που ονομάστηκε, όπως τον μάθαμε μετά το κίνημα της Τροπικάλια, MPP, κοινώς Μουσικά Popular Brasileira. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Κλάρα Νούνες, πάμε να ακούσουμε την Έλλη Ρεζίνα.

Choosing Texas, αυτή είναι η Ella Langley, το έχουμε πει. Είναι νούμερο ένα αυτές τις μέρες στο Billboard Chart και πάντα το Billboard Chart το 100 βγαίνει Πέμπτη, την Πέμπτη για Παρασκευή για την εβδομάδα. Βλέπω να είναι και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή. Το είχαμε πει όταν η Ella Langley ήταν στο νούμερο 65 στο Country Chart και τώρα είναι πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Billboard 100. Είναι μία από τις τραγουδίστριες κοινής αποδοχής αυτή τη στιγμή από όλα τα είδη της μουσικής. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με την Carol C. Αυτό είναι το όρο. Πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις. Να ακούσουμε και την ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Βίβια Νικολοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Την καλησπερίζουμε. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας. Κάνουμε παρέα, ακούμε ωραίες μουσικές. Τα λέμε μέσα από το Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας ακούτε και από την τηλεόραση, όπως και το Cosmos Jazz. Ma femme est belle, c'est une star. Je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Κριστόφ Μαέ. Βρεθήκαμε στην Γαλλία. Στην Γαλλία που έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δεν έχει ζέστη μόνο εδώ, φίλες και φίλοι, και θα ανέβει και αύριο, λέει το θερμόμετρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά λέγαμε να φυσήξει για να δροσίσει. Είδαμε τι έγινε με τα μελτέμια. Είδαμε με τον αέρα τι πάθαμε. Αλλά από την άλλη, όμως, είμαστε στις αρχές Αυγούστου και όντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ανεβαίνοντας, φανταστείτε, σήμερα στην ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Το θερμόμετρο στην πόρτα έδειχνε 34. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τους Τότο. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, έφυγε ο Τζεφ Πορκάρο το 92. Αυτός τόσο μεγάλος, σπουδαίος ντράμερ, νεότατος. Πάμε τον ακούσουμε εδώ με τους Τότο στο 99.

Θα ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη και ο ντράμερ των Τότο. Περισσότερο κάποιος μπορεί να τον θυμηθεί επειδή έχει παίξει jazz fusion και progressive, και έχοντας πάντα αυτόν τον ήχο μέσα στο μυαλό του, και ήταν φυσικά από τους καλύτερους drummer, έδειχνε να είναι από τους καλύτερους drummer όταν είχε ηχογραφήσει με τους Steely Dan το Katy Light το 1975. Μετά βέβαια έχει παίξει με τους πάντες ο Jeff Porcaro, η αλήθεια είναι, με άπειρους καλλιτέχνες, με Loggins, με Sina, είχε βγει και μια περιοδία με τους Eagles, με τον Al Jarreau έπαιξε αυτόν τον ήχο που με τον Larry Carlton, θυμάμαι, και με τον Clapton βγήκε σε μια περιοδία. Δεν, άμα ψάξει κανείς να βρει με ποιον έχει παίξει ο Jeff Porcaro παντού. Αλλά η είδηση του 92 ήταν ότι έφυγε στα 37 του από καρδιακή προσβολή. Κάποτε ένας γνωστός tour manager ενός πάρα πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, έχει τύχει, δεν θέλω να πω ονόματα, ξένου εδώ στην Ελλάδα, μου είχε πει: Πέτρο, άμα ακούσεις ποτέ καλλιτέχνη κάτω των 60 να πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, μην ξεχνάς ότι πάντα υπήρχαν και έχουν μία θέση τα ναρκωτικά. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς μετά από χρόνια αποκαλύφθηκε ότι λόγω της σχέσης του με την κοκαίνη και φυσικά με τα ναρκωτικά, ο Jeff Porcaro έφυγε μεν από καρδιακή προσβολή ή διαφορετικά από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε τους Σύναψον να διασκευάζουν Fink, να πειράζουν τους Fink.

Είδατε πως τελειώνει η Σελέστ, ενώ εάν είχες το δίσκο και έπαιζε ο δίσκος, άντε τώρα αν έπαιρνε μία-δύο στροφές να παίρνεις το επόμενο τραγούδι. Εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, στα CD, στους υπολογιστές, τεχνολογίες, καλά, μπαφ, και όταν το κομμάτι δεν κόβεται, κόβεται κατευθείαν, έτσι, πέφτει ένα μαχαίρι και το κόβει. Λοιπόν, αυτή ήταν η Σελέστ από την Καλιφόρνια, ετών 32, ωραία βρετανική soul, για την British soul παίζει, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, και βάζει αυτό το alternative R&B ήχο με την jazz πολύ μέσα στην μουσική της, και σίγουρα κάνει εσύ. Έχει βγάλει αυτές τις μέρες και καινούριο single, θα το ακούσουμε αύριο. Και εμείς με την Ornella Vanoni και με την Carmen Consoli πάμε μέχρι τις 9:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Κασπάροφ Στέλλαρ. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr.

What a Life από το 2020 και το soundtrack της ταινίας του Thomas Vinterberg, το Another Round. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Rea. Chris Rea μας άφησε και μας έκανε λίγο πιο στενάχωρα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Αλλά πάντα όμως τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Από το 1991. And looking for the summer. Η Βιβιάν Νικολοπούλου βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ένας δημοσιογράφος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πει κάτι για τον Chris Rea, του είχε πάρει μια συνέντευξη και μιλήσει και είπε κάτι το οποίο τελικά είναι πάρα πολύ σωστό, ότι τον Chris Rea τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι για δύο λόγους. Τον θυμόμαστε γιατί πάμε στην παραλία με το On The Beach, γιατί περιμένουμε το καλοκαίρι και βλέπουμε το καλοκαίρι πάντα με στοχασμό, με το Looking For The Summer, και φυσικά όταν οδηγούμε πηγαίνουμε σπίτι μας κανονικά τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι ένα summer mix που φτιάχτηκε πριν από 3 χρόνια στούντιο Ρίο, με τα τραγούδια του Marvin Gaye. Marvin Gaye είχε ρημιξαριστεί ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αυτό είναι το Sexual Healing και είναι το άλμπουμ, τελευταίο άλμπουμ του Marvin Gaye που δεν γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γράφτηκε στις Βρυξέλλες, φίλες και φίλοι.

Sexual Healing, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, από έναν τραγουδιστή που ήταν και δύο μέτρα και γι' αυτό το λόγο λεγόταν και Long John, ο Long John Baldry. Ο Long John Baldry ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες όπου μπόρεσε και συνεργάστηκε θεωρητικά πάντα, αλλά ήταν φίλος όμως και με τους Stones και με τους Beatles. Άνοιξε το 63 και τους Stones όταν ξεκινούσαν την καριέρα τους, το 64 έβγαλαν έτσι καλύτερο στο πρώτο τους άλμπουμ, αλλά έκανε opening act και στους Beatles και ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, ο πατριάρχης των blues όπως τον έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έπαιξε φυσικά με τον Αλέξη Κόρνερ. Και φανταστείτε ότι στην μπάντα του Long John Baldry έπαιζαν τη δεκαετία του 60 δύο μουσικοί όπου αργότερα έγιναν γνωστοί. Ο ένας έπαιζε φυσαρμόνικα, ο άλλος έπαιζε κιθάρα. Ο ένας ήταν ο Elton John και ο άλλος ήταν ο Rod Stewart.

Πώς πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από την Olivia Rodrigo, από το τελευταίο της άλμπουμ. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ταιριάζει απόλυτα ο Robert Smith των Cure με την Olivia Rodrigo. Αν το έλεγε κάποιος πριν από 15-20 χρόνια, 30 χρόνια, θα μπορούσε ο Robert Smith, ο frontman των Cure, να κάνει μια τέτοια συνεργασία με μια αφενός μεν καινούργια τραγουδίστρια, αφετέρου με μια τραγουδίστρια που δεν προέρχεται ούτε από τον χώρο της alternative μουσικής, ούτε από τον χώρο της indie. Δεν είναι αυτό το πράγμα η Olivia Rodrigo. Και όμως πόσο κοντά έρχονται, το έχω ξαναπεί αυτό εξάλλου, πόσο κοντά έχουν έρθει τα είδη της μουσικής τα τελευταία χρόνια, και η country με τη soul και με την R&B και με το hip hop και ακόμα η pop, σε διάφορες εκφάνσεις και σε διάφορα σημεία, έτσι, που μπορεί αυτό το πράγμα να έρθει όλο και πιο κοντά στον ήχο και να βγουν εν τέλει και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας, όταν ακούς το δίσκο, όταν ακούς το τραγούδι, θέλεις να είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η Olivia Rodrigo το έχει καταφέρει αυτό, και το κατάφερε σε έναν βαθμό και με την αρρωγή του Robert Smith. Από τα στούντιο της Apple, πριν από πολλά χρόνια, εκεί που ηχογραφούσε η Joe Stone.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μάλλον η Ρουμπίνη εδώ είναι, αλλά για τις επόμενες δύο ώρες θα την ακούσετε ζωντανά μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός από το πρωί. Να περάσετε λοιπόν πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο. Θα παραμείνει η Βίβια και μέχρι τις 12. Και με τον Αλφρέδο, Luna Agua Tierra El Sol, από το 2023. Θα σας αφήσουμε για απόψε. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.
1: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ο Τζο Κινώνες από το Λος Άντζελες. A soul steady situations, όπως βρισκόμαστε και εμείς αυτήν την καρδιά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η Αθήνα αδειάζει, και να ασχοληθούμε με αυτή την καταπληκτική λέξη που χρησιμοποιούν όλοι, τη ραστόνη, η καλοκαιρινή ραστόνη, δηλαδή η χαλάρωση, η ραθυμία, η τεμπελιά. Υπάρχει στις γιορτές, να ξέρετε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Και στην αρχαιότητα είχε σημασίες διάφορες και κυρίως θετικές, και σήμερα την ευκολία, την απαλλαγή από κάτι οχληρό ή δυσάρεστο. Υπήρχε και η ραστόνη της πόσεως στο πλατωνικό συμπόσιο, δηλαδή η ανακούφιση από τις συνέπειες της συνωποσίας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου. Βίγα Νικολοπούλου εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. This and Sears, did you know? Καλή ακρόαση.

ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησε από gospel, με πειραιώς βεβαίως jazz και hip hop και μια εξαιρετική φωνή.

El Tiempo σε ένα remix από Spy from Cairo και ένα EP το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε με τίτλο Don't Mediterrane, η συνεργασία του σαξοφωνίστα Leon Fall μαζί με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Fall Amour, και στα φωνητικά η Φλάβα Κοέλιου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

την τεράστια επιτυχία του Μπαρ Μετεραναίο ο Μάσιμο Ντιλένα και ο Λούτσιο Ακιλίνα, δηλαδή Νουτζενέα. Επέστρεψαν με το άλμπουμ People of the Moon. Εδώ σε αυτό το ατσελέρα μαζί του Μαρία Χωσέ Λιέργο. Εξερευνώντας νέους ρυθμούς και στα Ναπολιτάνικα, Αραβικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Πορτουγκίες. Και αυτός που ξαναχτύπησε και περιμέναμε πολύ καιρό είναι ο Benjamin Clementine. Pizza Mind. Πιστός στον ήχο του και στο στίχο του.

That's 5 more days till summer. Και κάποιους χρειάζονται ακόμα 5 μέρες. Άλλοι έρχονται σε 5 μέρες. Άλλοι θα φύγουν ή δεν θα φύγουν καθόλου. Η Λίσα με Λίσα μαζί με τους The Mess. Μεταφράζει τα γαλλικά Back to Black.

Alias Mimundo Lila Downs Tumba 7 εδώ. Κούμπιες από το Μεξικό. Και ο Φρενίκ που ακολουθεί και κλείνει την πρώτη ώρα. Περάζει ένα τραγούδι της Τάμι του 1969.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τραγούδι το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1973 από τον Μισελ Σαρντού. Έγινε πολύ γνωστό από τον Ανδρέ Σαλβαντόρ. Ένα κλάσικ εκεί στις Αντίγες. Εδώ από τον Ροζέ, τον Βραζιλιάνο. Και τον Φέφα με καταγωγή από την Νιγηρία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου, Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον λίγο, Ρουμένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νουμπίγιαν Twist μαζί με Νιόλα, Body Flows. Καλή ακρόαση.

Αυτό το Σάββατο Sunny Festival Soul to Soul, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής. Έρχονται στο λόφο της Άλλης. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ατμόσφαιρα, back to life, back to reality τουλάχιστον.

ηγετική μορφή Jazzy B. Αμβληματικό το άλμπουμ Club Classics Volume 1. Και κατά τη διάρκεια της διαμουσικής τους διαδρομής πάρα πολλές συνεργασίες: James Brown, Sidney O'Connor, Nas, Destiny Child.

σε αυτό το καταπληκτικό μέρος, το Sunny Festival, ένα από τα φεστιβάλ διώσιμης διοργάνωσης, Green Festival. Και μια συνέντευξη που είχε πάρει και η Κλαούντια Μάτουλα από το Jazzy Beat, την οποία μπορείτε να ακούσετε βεβαίως στο Ερτεκό.

Your juju can't catch me. Your juju can't catch them.

What They Wanna Take From Me. Αυτός είναι ο Pigeon από το άλμπουμ Out National και όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τον ήχο του, Gothic Afrobeat. Πίσω στο highlight του Blay Amboley από την Γκάνα.

ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που είχε γράψει ποτέ ο Ισμάηλο, μιλώντας βεβαίως για την αγάπη και το δικαίωμα στην αγάπη. Ισμάηλο από τη Σινεγάλη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε βεβαίως και τα χειροκροτήματα. Ένα live στο Nashville. Ο Ραούλ Μάλο τραγούδισε Ντέμι Ρούσο. Και εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Λάκο Κέις, Κέι Ντιλάκ, Λάουρα Βέιρς. If you listen past the words and make them about you. Σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Accident.

ένα ταξίδι στα gospel. Αυτός ήταν ο Φαντά Φρεντί με το Lost, και εδώ η μεγάλη συνεργασία του Jack Johnson με τους Hermanos Gutierrez. Drink the water.

τους plays εδώ το ραδιόφωνο του Κόσμος. Για δύο στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, come to my door. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα, Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του και Δήμητρα Καονάκη που να διαλέγει τις μουσικές και ένα Easy Evil το οποίο και κυκλοφορεί.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. James Hunter είναι αυτός, μαζί με την πάντα του. Ένα trip με τον Van Morrison αξίζει πολλά, εννοείται.

So set 'em up, Joe. I've got a little story I think you should know.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

and down.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν, που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλπουμ που κυκλοφόρησαν.

Η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν, μας λένε Only Love.

0: always open the right door.
1: Ένα sleepwalker από τον Ambassador που ρημιξάρει ποιον άλλον, τον Nostalgia 77.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος